0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Σφαίρα 96,6. Ο σταθμός που ακούς τα γυμναστήρια. Πού να το ξέρεις, αφού δεν πας.

talking about. Σφαίρα. 96,6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Ντίνη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: 96,6.
1: Η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα με τον Νίκο τον Καλούδη μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι, ξαναλέω, Τετάρτη και ο μήνας έχει 17 του Ιούνιου. Εννοείται όμως ότι εδώ έχουμε και τα καταστήματα Lidl στην παρέα μας και όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα που μας στέλνουν. Όπως ας πούμε, θα σου πω ότι στα Lidl το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση, έχει και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο? Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Πάμε να πιούμε έτσι μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς.
2: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι λέγαμε πριν, όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα. Παιδιά, και το θέμα είναι να μας τις πείτε εσείς για να σας πούμε μετά εμείς. Γιατί αν δεν μας στείλετε εσείς την καλημέρα, το μήνυμά σας, πώς θα σας απαντήσουμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε Viber 6936 10 10 22, είναι το Viber του Σφαίρα, που είναι και για όλες τις εκπομπές κοινό το Viber. Οπότε το αποθηκεύετε, να το έχετε για να στείλετε και μηνύματα σε όσους διαγωνισμούς σας αφορούν. 6936, ξαναλέω, 10 10 22. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε social media. Ευτυχώς για να φάνε και κότες. Να μας στείλετε από όπου θέλετε, από όποια πλευρά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, έτσι να πούμε την πρωινή μας καλημέρα. Τώρα, ψάχνεις το ζαχόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι. Να σηκωθείς να πας και μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαχόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς και ποιο σου το ήπιε. Δεν σου το ήπιε κανείς, εσύ το ήπιε, απλά δεν το κατάλαβες. Σε αυτό τον τόπο το νερό. Το λέμε ζαγόρι. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τεταρτίτσα σήμερα, οπότε οδεύουμε προς το τέλος και αυτής εδώ της εβδομάδας. Τι έμεινε, μια Πέμπτη, Παρασκευή, πες πως ήρθε το Σαββατοκύριακο. Μετά Σαββατοκύριακο, μια χαρά. Περιμένω πώς και πώς. Θα φύγω και το Σάββατο να πω και στην Κεφαλονιά για δουλειά βέβαια. Αλλά εντάξει, μπαίνεις στο αεροπλάνο, βλέπεις λίγο μπλε, το μπλε της θάλασσας, το μπλε του ουρανού. Τι ωραία ποιητικά που με έχουν πιάσει πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Έχω κι άλλα να σας πω.
1: Δίλημα ζωής.
2: Δίλημματα ζωής με τη φωνή της λογικής. Δίλημματα καρδιάς.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής, παιδιά, είναι γρήγορο και εύκολο. Εύκολο δεν είναι, γρήγορο όμως. Είναι ο Άγγελος μας το στείλε. Ο Άγγελος παντρεύεται με την Αριάδνη το Σεπτέμβρη. Είναι 2-3 χρόνια μαζί, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Όλα πήγαιναν καλά, σχεδιάζαν το γάμο τους από πέρυσι το καλοκαίρι σχεδόν. Με πολλά όνειρα, με πολύ κόπο, με πολύ μεράκι, με πολύ όρεξη. Ο γάμος είναι το Σεπτέμβρη και ακριβώς η ίδια ημερομηνία με αυτή που παντρεύτηκα και εγώ, έτσι. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Ναι, 4 Σεπτέμβρη.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Ναι. Αλλά ξαφνικά, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα
1: τσακ!
0: Πήγε η γυναίκα του και του ανακοίνωσε
1: ότι
0: δεν ξέρω τι έχω πάθει, δεν ξέρω τι νιώθω, αλλά δεν αισθάνομαι έτοιμη να παντρευτώ.
1: Κάτσε, είναι όλα έτοιμα. Τι λέει αυτή?
0: Ναι. Έχουν κλείσει κτήμα, έχουν κλείσει κουμπάρους.
1: Κτήμα!
0: Έχουν κλείσει με εκκλησία.
1: Τα πάντα όλα.
0: Κλείσει τα πάντα, ναι. Έχουν ανακοινώσει στους γονείς, ετοιμάζονται, το συζητάνε.
1: Έχει κόμμενο.
3: Έχει κλείσει.
0: Ξαφνικά όμως, αυτή λέει, δεν είμαι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό βήμα στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι έτοιμη, δεν θέλω να χωρίσουμε. Σ' αγαπάω, σε λατρεύω.
1: Όλα,
0: εγώ, λέει,
1: τούτο.
0: Ο Άγγελος, αυτό που της απάντησα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό επειδή έτσι ξύπνησες μια μέρα.
1: Δεν μπορείς.
0: Ή θα παντρευτούμε στις 4 Σεπτέμβρη ή ποτέ.
1: Καλά το παίξα, αλλά πήρε ρίσκο μεγάλο, ε.
0: Σας παρακαλώ, λέει, βοηθήστε με. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι σε απόγνωση. Δεν ξέρω τι την έχει πιάσει. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ.
1: Αφού το διαχειριστεί,
0: δεν μου ανοίγεται.
1: Τώρα
0: δεν μου λέει κάτι άλλο.
4: Κάτσε, ρε φίλε, σε καλά καθόμουν οι άλλοι. Δεν θέλει να παντρευτεί. Γιατί?
1: Μήκα, την τσίπησε.
3: Τι έγινε? Είναι το άγχος του γάμου και σε όλους συμβαίνει.
1: Μήπως είναι αυτό το ηλίθιο?
0: Τι τώρα, το άγχος του γάμου θα το ακυρώνει το γάμο για να μην.
3: Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να τη δώσει λίγο χρόνο, θα το ξεπεράσει.
1: Τι εννοώ, Σεπτέμβρης είναι πρώτο πυλό.
0: Μα είπε να ανακοινώσει.
3: Αν του έλεγε ότι θέλω
0: γάμου
3: να χωρίσουμε, θα το καταλάβαινε. Αλλά του λέει δεν θέλω να χωρίσουμε. Μπορεί να έχει άγχος με το γάμο, με το γεγονός.
0: Εδώ όμως υπάρχουν καλεσμένοι. Τι θα κάνουν?
3: Πώς θα τις προτείνει να παντρευτούν οι δυο τους και απλά να κάνουν το γλέντι?
0: Έχουν μοιράσει, λέει, 300 άτομα είναι καλεσμένα.
3: Εντάξει, να παντρευτούν οι δυο τους κάπου να νιώθει αυτή πιο ασφαλής και πιο ήρεμη και να έχουν μόνο τους κουμπάρους τους στην τελική,
0: ναι,
3: και να κάνουν μετά το γλέντι 4 Σεπτέμβρη.
1: Μα σου λέει να κάνουν ανακοινώσεις, λέει, αλλά είναι αποφασισμένη.
0: Έχει καλέσει η συμπεθέρα, έχει καλέσει την.
3: Ωραία, εντάξει, θα πάνε στο τραπέζι.
1: Όχι, ξεφτυλιστούμε στο χωριό.
0: Να δω την κόρη μου νηφούλα να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας.
3: Ωραία, η κόρη μπορεί να αγχώνεται, να πιέζεται. Τι έγινε δηλαδή? Κάτσε, τώρα.
0: Να δω το γιο μου να παντρεύεται στην εκκλησία.
3: Για πολλούς ανθρώπους πιάνει το άγχος του
4: γάμου. Να πούμε λίγο κάτι.
3: Ποιο μάτι μου πετάει?
0: Αυτό.
4: Λοιπόν, ένα σοβαρά. Το ότι δεν θέλει η κοπέλα, δεκτό. Ο τύπος που λέει ότι αν είναι να το αναβάλουμε και μετά δεν θέλω εγώ, δεν μπορώ να πάω σε αυτή τη διαδικασία. Όπως δηλαδή το σεβόμαστε και αυτό.
1: Μάγκας!
0: Μάγκας! Δεν το σέβεσαι, Νάνση. Δεν τη σέβεσαι, Νάνση. Νάνση.
3: Την πιέζει τώρα, δεν έχει εγχωθεί αυτή.
1: Είσαι πολύ μάγκας, φίλε μου.
4: Συγγνώμη λίγο, έχει εγχωθεί η κοπέλα και τη δεχόμαστε. Το δεχόμαστε.
3: Ναι, ωραία, και θα τη πει εγώ τώρα ξαναγόθηκε.
4: Ωραία, περίμενε, Νάνση. Και ξαναγόθηκε δηλαδή η κοπέλα μετά από 5 μήνες και σου λέει τώρα. Και πρέπει να είμαι εγώ έτοιμο κάθε φορά alert.
0: Ανάλογα με τα νάτια τη και τα σκέρτσα τη.
4: Αλήθεια το λε τώρα.
0: Αλήθεια λε.
3: Έτσι είναι η αγάπη.
0: Άσε μας μονάχα.
3: Να σέβεσαι λίγο τον άλλον που μπορεί να αγχώθει.
0: Η άλλη γιατί δεν σέβεται τον άλλον που θέλει να παντρευτεί.
3: Ρε παιδί μου, αγχώθηκε η κοπέλα. Δεν του είπε ότι θέλει να χωρίσουν.
0: Δεν αγχώθηκε, λέει δεν είναι έτοιμη.
4: Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Να δει ότι σύντομα θα έρθει και ο χωρισμός. Συμφωνείς, Παναγή?
3: Τα βρήκατε τώρα, συμφωνείς, Παναγή?
0: Γρηγόρη μου, αν και καθήμενος ορθά μίλησες.
4: Εγώ βέβαια συμφωνώ για το λόγο του ότι δεν γίνεται, ρε φίλε.
0: Εγώ
4: βέβαια συμφωνώ για το λόγο του ότι δεν γίνεται, ρε φίλε. Το έχουν πει στους γονείς.

0: λέτε για την κοπέλα.
1: Σκέφτηκε να πάει στην Ανάφη.
2: Ρε λιγόμενο ρε αυτή.
1: Για το Film Festival.
3: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Καλά κάνει. Πώς λέγεται το παιδί, λέει το όνομα.
2: Άγγελος.
3: Λέει καλά κάνει ο Άγγελος.
1: Αχ, Άγγελε.
3: Και λέει ότι αν δεν παντρευτούμε το Σεπτέμβριο, δεν παντρεύουμε εγώ ξανά.
1: Σου ξημέρωσε.
3: Για παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο, κλείστε λίγο το ραδιόφωνο μόνο να σας ακούω το τηλέφωνο, παρακαλώ. Ωραία, πείτε μας.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Από την Κρήτη.
4: Από την Κρήτη, ναι.
2: Από την Κρήτη δεν τα σηκώνετε αυτά.
3: Μάτε λίγο, κάτσε να πει.
1: 2.500 καλεσμένους θα σου ακυρώσει.
5: Έτσι ξέρω.
3: Ναι. Για πείτε, κύριε. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς?
0: Πώς και τι? Δεν βλέπω να λέει, λέω.
3: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σας? Εμένα η άποψή μου είναι ότι καλά κάνει και λέει ότι άμα δεν παντρευτούμε τώρα δεν ξέρω.
2: Εμένα η άποψή μου είναι ότι έχει γκόμενο και δεν ξέρει πώς να χωρίσει.
0: Ντροπή να μιλάτε έτσι.
1: Και δεν ξέρει
2: πώς να χωρίσει και του το φέρνει σιγά σιγά.
3: Καλημέρα, παρακαλώ. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα.
5: Μιλάτε πια, μιλάτε.
3: Ναι, γεια σας κύριε, σας ακούμε.
4: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά. Έχετε κάτι να πείτε επί του θέματος?
4: Για ποιο θέμα μιλάμε, γιατί δεν ακούω.
1: Λέγαμε για τον πληθωρισμό, εξτά στα ύψη.
0: Για
2: την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Εθνών μιλάμε.
1: Το πετρέλαιο δεν πέφτει.
4: Ορίστε, εγώ για το παιχνίδι μιλάμε, παιδιά.
0: Κλείστε το, σας.
3: Ποιο παιχνίδι, ρε φίλε, συγγνώμη, καταρχά πρέπει να
1: παίξουμε πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί. Τι έβγαλε?
3: Ποιο παιχνίδι?
4: Μπίζεμπο.
3: Αυτό είναι στις 9 και 10, κύριε.
5: Δεν μας ακούτε, κύριε.
2: Έτσι απλά παίρνετε ένα τηλέφωνο.
0: Σας είπα να το κλείσουμε από την αρχή, θα μας δημιουργήσει θέμα.
3: Κύριε, να σας κάνω μια ερώτηση.
4: Θέλω να πω μια κουβέντα, μπορώ? Επειδή οι κλήσεις μου είναι επαναλαμβανόμενες, δεν έχω το χρόνο να ακούω.
0: Ποιος σας ρώτησε, κύριε, για τις κλήσεις σας τις επαναλαμβανόμενες?
3: Αφήστε τον άνθρωπο να πω.
4: Σας
3: παρακαλώ.
0: Μα κύριε, δεν σας ρωτήσαμε για τις επαναλαμβανόμενες κλήσεις σας.
4: Να σου πω όμορφη, γιατί μου μιλάς?
0: Γιατί έχουμε άλλο θέμα τώρα.
3: Μην του μιλάτε του ανθρώπου έτσι.
2: Πλάκα σας κάνει, καλέ, μην υπερεξηγιώσαστε.
0: Το ξέρει ότι το κάνω πλάκα.
4: Δεν κάνω καμία πλάκα.
2: Όχι, εμείς κάνουμε πλάκα.
0: Τοποθετείτε κι αυτός για πλάκα σοβαρά.
4: Ναι, αυτό.
3: Καλά κάνετε, κύριε, να σας πω κάτι. Να σας πω, κλείστε και ξαναπάρτε.
4: Το χρόνο σας θα τα πούμε σε 10 λεπτά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Εμείς θα είμαστε εδώ.
3: Ραντεβού στο Μαύρο Μήλο στις 6 το πρωί.
4: Μαύρο μήλο.
3: Ραντεβού οι δυο μας στο Μαύρο Μήλο. Να είστε καλά.
4: Εσύ και εγώ.
2: Εσύ και εγώ, λέει.
3: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική.
0: Δεν πάει καλά αυτό με τις τηλεφωνικές.
3: Για το θέμα. Πάμε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ευτυχώς πέτυχα γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε. Εσείς για το θέμα, για
0: πολύ
3: το παιχνίδι.
0: Πολύ τον φοβάμαι
4: για
0: και αυτόν.
4: Για το θέμα και ακριβώς για το θέμα.
3: Παρακαλώ, σας ακούμε.
4: 2014, λοιπόν.
2: Α, γυρνάμε πίσω.
4: Όντας εγώ με τη γυναίκα μου από το 2006.
2: Άρα πόσα χρόνια μετά?
1: 8 χρόνια.
2: 8 χρόνια.
4: Το 2014, όταν είχαμε όλα κανονισμένα, 10 μέρες πριν, τα διέλυσα όλα.
2: Εσείς.
0: Είσαι ο και λέγεσαι.
4: Δεν λέω τίποτα στον αέρα.
3: Καλά κάνετε. Αλλά...
2: περίμενε, δύο λεπτά.
4: Ακούστε λίγο να σου
0: την ιστορία. Κάτσε, θέλω να τον ακούσω.
4: Το 2014 κάνω αναβολή του γάμου.
2: Ναι.
4: Για πολλούς λόγους. Σηκώνομαι και φεύγω στη Θεσσαλονίκη. Από Πάτρα, Θεσσαλονίκη μετακομίζω.
2: Ναι.
4: Η γυναίκα μένει πίσω. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Εννοείται πως εγώ για 6-7 χρόνια και σαν καλλιτέχνης έκανα και τη ζωή μου. Η γυναίκα αυτή περίμενε και να μένω πίσω. Λαμπάδα. Ποτέ δεν την ξεκόλλησε από πάνω μου, γιατί ήμουνα και χάζος κτητικός άνθρωπος. Επέστρεψα όμως πίσω, παράτησα τα πάντα, είπα θα κάνω οικογένεια με αυτή τη γυναίκα. Και σήμερα βρίσκομαι να έχω δύο παιδιά, το ένα είναι 22 ημερών, μαζί της, πολύ αγαπημένη, πολύ ευτυχισμένη. Αλλά αυτή η πληγή που άνοιξε σε αυτή τη γυναίκα, πιστεύω πως δεν έχει φύγει ακόμα και ούτε πρόκειται να φύγει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, αν γυρνούσες το χρόνο πίσω, θα το ξανά έκανες έτσι?
4: Όχι, εννοείται.
0: Τι θα έκανες?
4: Θα την παντρευόμουν.
0: Έτσι, μπράβο.
4: Αλλά, αν την παντρευόμουν τότε, που δεν είχα και τις εμπειρίες αυτές που απέκτησα σαν άντρας, γιατί εμείς οι άντρες, για κάτω ψέματα, μέχρι πολύ αργά είμαστε. Και όταν δεν ζούμε κάποια πράγματα σε κάποια ηλικία,
3: μπορεί να τα θέλουμε να τα ζήσουμε μετά.
4: Είμαστε αναγκασμένοι, είμαστε όχι να τα ζήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα ζήσουμε μετά. Είτε με τον καλό είτε με τον κακό.
2: Πόσο χρονών είσαι τώρα και πόσο χρονών ήσουν τότε?
4: Αυτή τη στιγμή με 38, τότε ήμουν, φαντάσου, το 2006, το 2014, πόσο
3: να ήμουν. Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα, δεν σε ρωτήσω λίγο κάτι.
2: 24 χρονών ήταν, όχι.
3: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Άγγελος που λέει ή τώρα παντρεύομαι αφού δεν θες.

0: εσύ ή εγώ δεν ξαναπατρεύουμε ή μάλλον θα χωρίσουν τα παιδιά έτσι όπως τα βλέπω. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Η άποψή μου ποια είναι? Δεν υπάρχει μεσοβεζική λύση σε αυτά τα πράγματα.
2: Τι εννοεί?
1: Επειδή σπάει το γυαλί, κακά τα ψέματα, και πόσο μάλλον όσον αφορά τις γυναίκες, που οι γυναίκες πρώτα διεκδικούνται και κατακτούνται νοητικά και μετά σωματικά, πιστεύω ότι θα έχουν θέμα μεγάλο.
2: Ναι, αλλά εσείς στην περίπτωση σας δεν είχατε θέμα. Ήταν καλό το...
1: Έτυχε να πετύχω μία γυναίκα στις χίλιες, η οποία στάθηκε η λαμπάδα δίπλα μου.
2: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν γυναίκες και το λέω...
2: Δηλαδή, συγγνώμη, 10 μέρες πριν το γάμο εσείς τα τεινάξατε όλα στον αέρα και παρόλα αυτά ήταν δίπλα σας.
1: Είχαμε κλείσει νευρικά, είχαμε κλείσει σπίτι. Είχα νοικιάσει ένα σπίτι το οποίο, παιδιά, εκείνη την εποχή έδωσα 14.000 ευρώ σε ένα νοικιασμένο, σε ένα ξένο σπίτι για να το κάνω όπως ήθελα.
2: Μάλιστα.
1: Και 10 μέρες πριν... Να τεινάζω όλα στον αέρα.
2: Ναι, υποθέσω δεν θέλετε να μας πείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που σας έκαναν να ακυρώσετε το γάμο.
1: Οι λόγοι ήταν κάποια πράγματα που κάθαγα μέσα μου, κάποια πράγματα που δεν μπορούσα
3: να ζητήσω
1: με τη γυναίκα μου, γιατί ήταν ο πατέρας ήταν παλαιόναρχων, αυστηρόναρχων, οτιδήποτε τέτοιο. Δεν ζούσα εγώ τέτοια πράγματα, δεν μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή έπρεπε να τη γυρνάω, όντε σαραμιασμένη, έπρεπε να τη γυρνάω 11-11.30 ώρα σπίτι. Ήταν κακά τα πράγματα αυτά. Και εγώ ήθελα να ζήσω. Έβραζε το αίμα μου.
2: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Και δεν ήταν ότι ήθελα απλά να ζήσω. Ήθελα να ζήσω με αυτή τη γυναίκα. Και το έλεγα και το φώναζα. Ώσπου κάποια στιγμή έκανα να μπαμ.
2: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία μας τα είπες.
0: Εγώ αυτό, αυτό που λέει ο κύριος. Και εγώ χάρηκα γιατί είναι δύσκολο.
1: Όταν ακούσει και κάποιος άλλος, για να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν είσαι έτοιμος, μην πάρεις την απόφαση. Άστο να περιμένει. Mm. Αν δεν μπορεί να περιμένει, για κάποιο λόγο δεν περιμένει. Για κάποιο λόγο δεν
2: περιμένει. Κάθε εμπόδιο και σε καλό που λένε.
0: Κάθε εμπόδιο σε καλό. Ναι, τώρα και εγώ στην προηγούμενη περίπτωση, δηλαδή, αν ένα παντρευτό και μου λέει δεν παντρευόμαστε τώρα, και είχα κανονίσει όλο αυτό και ψυχολογικά μέσα μου. Δηλαδή, πότε θα είσαι έτοιμο εσύ σε ένα χρόνο και πρέπει εγώ να είμαι έτοιμο σε ένα χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται αυτό. Το σεβαστό.
1: Σύστημα, δεν γίνεται.
0: Όχι, σεβαστό που δεν θέλει. Αλλά μην ρωτήσει μετά εμένα αν θέλω ή δεν θέλω.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί να λέει εσύ θα χώριζε ή θα έλεγε ότι συνεχίζουμε να είμαστε μαζί χωρί να παντρευτούμε.
0: Εγώ θα χώριζα.
2: Θα χώριζε. Ναι.
0: Εγώ θα χώριζα.
2: Και εγώ νομίζω το ίδιο.
0: Και εγώ θα βέβαια, μέσα μου θα μέκαιγε, όχι εκείνη τη στιγμή, αλλά πολύ σύντομα θα υπήρχε πολύ γκρίνια και θα χώριζε.
3: Δεν θέλω να σου πω κάτι. Αν ο άνθρωπό σου σε αγαπάει, αλλά δεν θέλει να παντρευτεί, τον χωρίζεις. Πνίγεται με την ιδέα αυτή, δεν αισθάνεται καλά.
0: Δεν έχω παντρευτεί ποτέ και είμαι, δεν είμαι.
1: Αλλά πνίγεται με την ιδέα που τον πνίγεις εσύ.
0: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε.
1: Άμα πνίγεται με την ιδέα.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Άρα εγώ σε πνίγω.
1: Δεν τα έχεις, δεν έχεις σχέση με μια ιδέα. Έχεις
3: σχέση με έναν άνθρωπο. Εσύ είπες τώρα για γάμους και τέτοια.
1: Άμα σε πνίγει η ιδέα, σε πνίγει ο άνθρωπος για κάποιο λόγο.
2: Να είσαι τον πνίγεις.
3: Τον πνίγω.
1: Και είτε το πρόβλημα είναι αυτός ο άνθρωπος, είτε το πρόβλημα είσαι εσύ που δεν μπορείς να δεσμευτείς συστηματικά.
2: Γρηγόρη σε πνίγει.
1: Δηλαδή από κάπου πηγάζει το πράγμα.
3: Μα μόνος του είπε για γάμους και τέτοια, ότι εγώ δεν παντρεύομαι. Θέλω να πω ότι πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν και τι έγινε.
1: Δεν μην κάνει σχέση. Ή τουλάχιστον όταν θα κάνει, όταν θα ξεκινήσει να κάνει μια σχέση.
3: Γιατί δεν κάνω σχέση, μα δεν έχω παντρευτεί.
1: Μισό λεπτό. Όταν θα κάνει σχέση. Όταν
0: να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
1: Να είσαι ξεκάθαρο από την αρχή.
3: Και άμα δεν είσαι.
1: Ή κυριέ μου, εγώ.
3: Και άλλα λε στην αρχή και άλλα λε μετά. Όπω είμαι έτοιμο.
0: Τι λε μετά.
1: Εγώ, μα δεν κατάλαβε. Είμαι το κακό παράδειγμα. Αυτό θέλω να σου πω. Τι είναι με το καλό παράδειγμα. Τι είναι με το φανερό παράδειγμα.
3: Το θέμα είναι πάντως ότι ήσουν και εσύ πολύ τυχερός που βρήκες μια γυναίκα που τελικά σε περίμενε, γιατί αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
1: Και κακώς με περίμενε, άμα θες.
3: Αν με ρωτάς, κακώς σε περίμενε.
1: Απλά προσπαθώ μέσα από ό,τι ζούμε και μέσα από την οικογένεια που έχουμε φτιάξει να σε αποδείξω τελικά ότι καλώς περίμενε. Είμαστε μια υπέροχη οικογένεια, μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Προσπαθώ καθημερινά να δείχνω ότι την αγαπάω. Πριν 22 μέρες ήρθε και το δεύτερο παιδάκι μας. Και κάνω ό,τι μπορώ, σκίζομαι όλη μέρα στη δουλειά να της παρέχω ό,τι μπορώ και σε αυτήν και στα παιδιά μου και το κάνω με πολύ ευχαρίστηση.
3: Εγώ θα μείνω στο ότι χαίρεσαι.
1: Αλλά κουράζομαι.
3: Το κάνεις με ευχαρίστηση. Αισθάνομαι ότι οι ενοχές σου λίγο σε κάνουν να δείχνεις και υπερβάλλοντα ζήλο. Γιατί έχεις αυτές τις ενοχές. Έχεις αυτές τις ενοχές, αλλά νομίζω ότι. Γιατί κοίταξε, στο τέλος της ημέρας ήταν επιλογή της να σε περιμένει.
1: Και επιλογή μου να παρατήσω μια τεράστια καριέρα που περίμενε.
3: Ακριβώς.
1: Μια τεράστια καριέρα.
2: Ποιον μιλάμε, με τον Ρουβά, μιλάμε.
1: Δεν θα βρω κάτι παραπάνω.
2: Έλα, εντάξει, καλά θα κάνεις.
3: Το θέμα πάντως είναι ότι δεν την πίεσες εσύ να σε περιμένει.
2: Όχι.
3: Εκείνη ήθελε και το έκανε.
1: Ποιος το είπε αυτό? Δεν άκουσες τι είπα?
3: Ότι ήσουν κτητικός.
1: Ήμουν ένας κακός κτητικός άνθρωπος που ενώ εγώ έκανα τη ζωή μου σε εισαγωγικά
3: την είχες που περίμενε
1: στη Θεσσαλονίκη.
3: Τη το έτρεφες αυτό.
2: Ναι, να σας πω τώρα κάτι.
3: Είναι πολύ αυτό που λέει. θέλει πολλά γκάτς για να το πεις. Ότι ουσιαστικά την είχε στο περίμενε, τη έτρεφε ότι ναι, έκανε αυτό στη ζωή του, αλλά την είχε και αυτή. Ναι. Εδώ.
1: Κατέστρεψα τότε ψυχολογικά, παιδιά.
2: Ναι. Ωραία, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω από τη φωνή, πρέπει να είστε τραγουδιστή. Θέλετε να μας πείτε ένα τραγούδι. Να καταλάβουμε ποιο είστε.
0: Σταμάτα να κάνει αστεία, ρε φίλε.
2: Α πείτε να κλάψουμε.
0: Ο άνθρωπο δεν θέλει να πει το όνομά του, ούτε τίποτα άλλο. Έχει λόγο
3: να
0: το κάνει.
2: Δεν είπα εγώ το όνομά του.
0: Αν πει κάτι. Δεν συμπαναγίνει τώρα, σε παρακαλώ. Λέει κάτι από την ψυχή του.
1: Αν πω το όνομά μου, λίγο για να ξεπερδεύουμε. Αν πω το όνομά μου, θα είμαστε πρώτο σέλιδο. Θα βγάλετε θέμα.
3: Μην το
0: πει.
1: Εγώ το έκανα ξεκάθαρα, μήπω βοηθήσω κάποιον. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχουμε μέσα από αυτό να βοηθήσει κάποιον.
2: Άρα
1: σας ακούω καθημερινά να είστε πάντα καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και να δίνετε χαμόγελα σε εμάς που περιμένουν να σας ακούσουμε κάθε πρωί.
2: Να είστε καλά.
0: Είστε γλυκύτατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κύριε στην οικογένειά σου. Γεια χαρά.
1: Φιλιά, φιλιά.
4: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το πρώτο μας ημίωρο για σήμερα Τετάρτη 17, δεν έχετε πει, το κάνω λάθος πάλι, ναι, 17 Ιουνίου 2026 είναι πρωινοσφαίρα 102,2. Βλέπω εδώ απέναντι να μου κάνουν εννοήματα έξω από το παράθυρο στο στούντιο, εδώ όσοι έρχονται από νωρίς το πρωί, οι αστείοι του Σφαίρα που δεν ανοίγουν την πόρτα να μπουν να μου τα πούν από κοντά, στέκονται έξω από το παράθυρο μόνο, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, αυτοί είστε. Λοιπόν, όλος ο πλανήτης συγκινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή μία φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, παιδιά, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Πελαγία από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, αγαπημένη. Πώς και πώς το περιμένω το Σάββατο. Εντάξει, κούραση το ατάστραπη ταξίδι στην Κεφαλονιά. Δεν είναι ένα νησί που λες, ρε παιδί μου, ότι είναι κοντά και πάω και πετάγομαι για μια-δυο μέρες. Αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Στην Κεφαλονιά να είναι και ό,τι να είναι. Καλημέρα στον Μίλτο που μας ακούει από το Περιστέρι, στην Γιάννα από την Ηλιούπολη. Σε όλους εσάς που από νωρίς το πρωί είσαστε εδώ, στέλνετε τα μηνύματά σας, μας λέτε την καλημέρα σας. Η αλήθεια είναι, τώρα προσέξτε να δείτε. Δεν θα σας το κρύψω. Περιμένω λίγο πώς και πώς να έρθει εκεί τα μέσα Ιουλίου να χαιρετήσουμε για να πεις ότι δεν ξυπνάω στις 5 παρατέταρτο το πρωί. Δεν θα πω ψέματα. Όχι, Νίκο, με κοιτάς καθόλου. Το περιμένω λίγο ξεκούραση. Ειδικά τώρα που οδεύουμε προς το τέλος, έχω περάσει και ένα δύσκολο χειμώνα. Οπότε και το περσινό καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα, δεν πήγα πουθενά λόγω του ότι γεννήσαμε το δεύτερο παιδί μας. Οπότε λίγο έχω έτσι μια συσσωρευμένη πίεση και κούραση. Αλλά θα μου λείψει αυτό το πολύ πρωί. Η παρέα που κάνουμε εδώ το πολύ πρωί. Γιατί είναι η παρέα μας, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουμε τώρα. Είναι η συνήθεια. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Επίσης να πω και καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, γιατί μας στέλνετε κάθε πρωί τα μηνύματά σας. Έχουμε και με ρωτάτε πολύ για το Σφαίρα Password, παιδιά, για την κλήρωση του αυτοκινήτου. Ο Σφαίρα 102,2, ορίστε, σε περιμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην Ωμέγα Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, δίπλα στην ΕΡΤ είναι, στη μεγάλη κλήρωση του νέου MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση. Αν συμμετείχες στο διαγωνισμό Σφαίρα Password και βγήκες και μας είπες το Σφαίρα Password, να είσαι εκεί και ίσως να είσαι και ο τυχερός. Και κάπως έτσι θα κλείσω το πρώτο μας ημίωρο. Πάμε και ερχόμαστε.
4: Δάρι, δάρι, δάρι. Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Masterchef έτοιμος για blind tasting.
1: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελό σερί.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
4: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
8: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο. Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park. Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
3: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.
8: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: 2,2 γιγάπος Σάντσι, ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα κουνούπι, παιδιά, μπορεί να σε 1,5 λεπτό μόνο να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου όμως, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και φυσικά είναι από τη Unipharma. Λοιπόν, πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο μας. Σήμερα ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026, μισή ωρίτσα έχουμε ακόμα μπροστά μας που θα είμαστε τέτα τέτ. Αμέσως μετά Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι και εκείνη εδώ, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα έχουμε κάτι, έχουμε τα κλασικά μας, έτσι. Αύριο έχουμε Σφαίρα Courier και την Παρασκευή έχουμε το πάρτι μας 9 με 10 που σας αποχαιρετούμε έτσι με τον πιο ωραίο, ανεβαστικό και διασκεδαστικό τρόπο. Τώρα όμως νομίζω αυτή είναι η σωστή στιγμή να ρίξουμε μία πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό για σήμερα Τετάρτη, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου, εκεί 8 παρα 10 ακριβώς όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, για να μας ενημερώσει για τα νέα για τον καιρό με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το όμως, ρε Σινίκο, να ρίξω μια ματιά.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 17 Ιουνίου, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμία στα επιρροτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα επιρροτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα φεύγω από τα νέα για τον καιρό και πάω στη μάρκα αναψυκτικών Green, που η δημιουργός των Green Mocktails έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι Ginger Lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Με πρωινό σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα σε όλους εσάς, ρε παιδιά, που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας, μας έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Καλημέρα στην Κέτη που μας ακούει από τον Κορυδαλό. Καλημέρα στο Περιστέρι, εκεί στο φίλο μου τον Μάθιο, στο Περιστέρι. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε αυτόν τον άνθρωπο που έχω εμπιστευτεί την διακόσμηση για τη βάφτιση του παιδιού μου. Φιλιά πάρα πολλά στη Δήμητρα. Καλημέρα στη Δήμητρα από το Καματερό. Στον Ανδρέα που μας ακούει από την Πάτρα στα Γιάννενα, να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Και εκεί στο φίλο μου τον Βασίλη τον Τάσο, που θα είναι ο φωτογράφος μου στα Γιάννενα, έρχεται για να είναι φωτογράφος στην βάφτιση ο φίλος μου Βασίλης ο Τάσης. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς που μας ακούτε από την επαρχία, από τα νησιά μας που έχετε ξεχυθεί τώρα, στα νησιά για διακοπές, για σεζόν, τα πάντα. Όλοι εκεί είστε και μας ακούτε φανατικά. Μπήκε το καλοκαίρι, εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το κλείσιμο και του δεύτερου ημιώρου μας. Μη φύγει κανείς.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσθε και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε και λίγο να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και αγαπατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω
3: στον Έλα Βαλάντι,
4: τι γίνεται. Καλά είσαι.
3: Πώς είσαι.
4: Δόξα τω Θεώ, οι δουλειές πάνε πρίμα πάρα πολύ ωραία το
3: Σε πιάσανε χθες με τους κόνους που βάζεις και κρατάς πάρκινγκ.
4: Είναι απόλυτα νόμιμο, είναι η Βαλάντις Parking Services.
3: Έχεις και app.
4: In the center of Athens, ναι, θα βγάλουμε και το application τώρα.
3: Ναι.
4: Απλά εμείς το έχουμε αλλάξει επειδή δεν μπορούμε να μπούμε εκεί στο κανονικό και θα κάνουμε δικό μας application.
5: Application θα είναι αυτό.
4: Είναι application.
5: Τι application.
4: Έχουμε μαζευτεί 10 application.
5: Τι θα ήταν μέσα ένα βαλάντι μου application.
4: Είμαστε σε όλο το κέντρο της Αθήνας, να ξέρουν και οι τουρίστες. Good morning tourists of Athens. Βαλάντις parking services for free only 40 euros an hour.
3: Πόσα λεφτά
4: δεν ξέρω τι είπα τώρα, μου το γράψανε εδώ στα ελληνικά.
3: Πόσα λεφτά, 40 euros.
4: 40, ναι, 40. Αλλά είμαστε, μπορείς να παρκάρεις όπου θες. Κολονάκι τώρα, εγώ σε 10 λεπτά σου έχω πάρκινγκ, καταλάβες.
3: Ναι, κατάλαβα.
4: Παίρνεις τηλέφωνο, κατευθείαν να βγούμε στο 932 που παίρνεις.
3: Ναι, αλλά δεν είναι παράνομο να κρατάς πάρκινγκ.
4: Δεν είναι παράνομο γιατί το κάνουμε εμείς, έχουμε δικό μας κόλπο. Έτσι, πολύ ωραίο. Έχω 4 ημιλιπόθυμους.
3: Μπράβο.
4: Έτσι. Οι οποίοι υποθυμάνε, πέφτουνε και μέχρι να δουν τι έχει γίνει, έρχεται σε εσύ παρκάρεις κατά το σηκώνεται αυτό σαν
3: τώρα που έλεγε.
4: Αυτό σου λέω Λάζαρος. Είναι 4 Λάζαροι.
3: Α, τέλεια.
4: Έχω και 4 κόνους.
3: Κόνους. Ναι. Α, τέλεια.
4: Τους βάζω εκεί πέρα, κάθονται. Είναι δίνει άνθρωποι, είναι κάνουν δίνει εικόνοι. Απλά είναι Κωνσταντίνος και το κόβουμε εκεί.
3: Α, τέλεια ρε.
4: Κόνο 1, κόνο 2, κόνο 3, κόνο 4.
3: Θα σου έλεγα τώρα για, ναι, για αυτούς που έχουν, για αυτούς που τους ημιλιπόθυμους που λες.
4: Ναι.
3: Γιατί έχω, αλλά και σένα δεν θα το δώσω αυτό.
4: Ναι, δεν είναι μια χαρά τα παιδιά. Απλά το κάνουν πολύ κακό. Θα καταρρεύσω, λέει.
3: Έχω εγώ ένα.
4: Τι έχεις εσύ?
3: Τι, γιατί γελάς?
5: Για το καθαρέψω.
4: Έχει ο καθένα την ατάκα του. Ναι, ο ένας είναι ο καθαρέψω, ο άλλος είναι ο δεν νιώθω καλά.
3: Κατάλαβα.
4: Ναι.
3: Εγώ έχω ένα χάπι.
4: Χάπι.
3: Ναι, έχω ένα χάπι για τον πονοκέφαλο. Που κάθε φορά, ρε φίλε, που το παίρνω, Παναγία, δεν το πιστέψεις, κάθε φορά που το παίρνω,
4: ναι,
3: έρχεται η αστυνομία.
4: Γιατί? Τι χάπι είναι αυτό?
3: Είναι για άμεση δράση.
4: Πάτω. Ήταν αυτά τα από τα κρατά και λευγέ θα με πάρει το ρεκόρ. Δεν πέθανες.
5: Αυτά είναι.
4: Να σε πω, πολύ κίνηση εθνική οδό, μη πάντα εθνική οδό καθόλου. Έτσι κίνηση και λίγο στην παραλιακά, να πούμε και από Άλυμο μέχρι Πειραιά. Είναι πυγμένα τα πράγματα. Κάνα 2-3 κομματάκια εκεί πέρα προς το κέντρο, να πούμε στην Κηφισία, στον κατεβασμό κυρίως. Και στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά από τα στρατά. Έχει και 2 κομματάκια τα κλασικά. Ξέρετε, από Μενίδη μέχρι Μαρούση, να πούμε στην Αττική οδό. Και μετά εκεί πέρα που στρίβεις για περιφερειακή αμυντού. Αυτά, δώσαμε.
6: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
7: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε!
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Κληρώσαμε την πρώτη μας ώρα, το 6-7 εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Σήμερα Τετάρτη, ξαναλέω, 17 Ιουνίου 2026. Να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός. Και για σήμερα Τετάρτη να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 εδώ στο πρωινό Σφαίρα 102,2 για 14η χρονιά. Του χρόνου 15η πρώτα ο Θεός. Κλαίνουμε 15 χρόνια. Πώς πέρασαν, ούτε που το κατάλαβα. Παιδάκι ήμουνα. Η hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Που όμως μπορείς να την προστατεύσεις, έτσι. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά φεύγουμε, πάμε στο break των 7 και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης, Γιώργος και Νάνση θα είναι εδώ για να μαζευτούμε σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, να πάμε παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα Τετάρτη. Τραγούδι break και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
1: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
2: Τι να μας κάνει?
1: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
2: Πόσο να μας δώσει κι αυτός?
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Κατάφερες να βρεις το Sfera Password και να μπει στην κλήρωση για το ολοκένουριο MG3 Hybrid Plus. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο κατάστημα Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή δίπλα στην ΕΡΤ. Έλα στο event της μεγάλης κλήρωσης που θα αναδείξει τον νικητή ή την νικήτρια του αυτοκινήτου. Ίσως είσαι εσύ. Παρουσιάζουν η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης. DJ Set Πέτρος Χαράς. Ο Sfera 102.2 σε περιμένει στην Omega Ελλάς Αγίας Παρασκευής. Και αυτή τη φορά κανένα password δεν μπορεί να σε χωρίσει από το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεόρασης από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πω, πω, πω.

0: Αρεμάχη Μοτογιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά Τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Α4 τα περιπολικό ήχητα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
9: Αστάω, ναι, ναι.
8: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις,

0: Προθηκτική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο.

0: δίαιτας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
3: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
4: Ναι.
3: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
6: Γρηγόρης Αρναούτος.
7: Να το πραγιάζα.
8: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
9: Ζόργος Διαλός.
10: Τι πλάσμα έχει εσύ, κουκλής!
11: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα της βγάλω το μάτι!
12: Νάνση Αδωνή!
13: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή!

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη. Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
2: Ένα, τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα.

0: Να είμαι καταγγελτικός, ε! Ξυπνήσαμε τώρα και ασχολούμαστε με χασομάρες. Μια ωραία μέρα ξημέρωσε. Καλημέρα. Πόσο είναι η Αργεντινή, αυτό πες μου, μόνο το έχω παίξει.
1: 1-0 ήταν.
0: Τι 1-0, 3-1, είχε βάλει 3 γκολ ο Μέση, λέει. Κάτι τέτοιο στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Καλημέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε. Ο Παραγκής δεν ξέρω πού. Νάτος. Κοίτα, περίμενα σε εδώ πιο ψηλό. Αλήθεια, άνοιξε η πόρτα και περίμενα σε εδώ. Όχι, ρε παιδί μου, μπήκα μέσα και πού είχε πάει εκεί πέρα στο μπάνιο, στην κουζίνα, τι έκανε, έφτιαξε το τζάκι. Κόψιμο. Σκορδομπρία μου! Ωραίο είναι το πρωί το κόψιμο. Νιώθεις άλλος άνθρωπος.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Κακό πράγμα σε καλό άνθρωπο να μην μένει μέσα. Μπράβο, έτσι. Να σφίγγεις, να προσπαθείς να... και τα λοιπά. Ήρθε και ο Παναγκής ο Τζορτζάτος μας. Έτσι και θα πούμε και εμείς σιγά σιγά σε σειρά. Σήμερα που η μέρα έχει 17 Ιουνίου, έτσι όπως λέει και ο Γρηγόρης, έφτασαν τα Χριστούγεννα. Καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι και καλό Πάσχα.
2: Έλα.
0: Πότε πέφτει το Πάσχα φέτος και τα λοιπά. Χρόνια πολλά στον Ισμαήλο και στον Φίλιξ. Δεν υπάρχει Φίλιξ, ρε παιδιά, μην με κοροϊδεύετε κάθε φορά.
1: Υπάρχει.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας, γιατί έρχεται σιγά σιγά ήδη όλα τα τροπικά, ήδη να πούμε,
1: μεταναστεύουν.
0: Τι έγινε.
1: Έχουν κηρύξει, λέει, το νησί σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης.
0: Τι δίνω?
1: Ναι, λόγω
0: για ποιο
1: ψηλίας.
0: Λόγο, όντως.
1: Ναι. Απαγορεύουν, στο έχω βάλει και στις ειδήσεις, απαγορεύουν, λέει, πισίνες, απαγορεύουν τέτοια
0: πράγματα. Στην Τίνο.
1: Ναι.
0: Για να δω τους να την κλείνουν μία-μία. Κάντε ένα ντου λίγο εκεί πέρα και πείτε εσύ, πισίνα κλειστή. Πόσες μέρες έρχεται τον χρόνο, 12, τότε θα τη γεμίζεις. Έτσι. Θα κρατάς το νερό, θα κάνεις ένα καθαρισμό, τέλος. Μέχρι τότε, γεια σας. Παίρνουμε το νερά και ποτίζουμε τα λιγούσια.
1: Πηγάδια, λέει, αυτά, ιστορίες.
0: Τα πηγάδια έχουν τελειώσει, φίλε. Έχουν σκάσει παντού για τα πηγάδια και σου λέει από τη στιγμή που μπορεί και το δίκτυο της ΕΙΔΑΜ να σε καλύψει, ναι, το πηγάδι σφραγίζεται. Και του λες εσύ, μα εγώ έχω εδώ ποτίσω 30 φιλιές. Για να μετρήσω μετά, σου λέει πόσες έχεις. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ελιές. Δεν καλύπτεσαι και λίγο γαζόν. Γεια σας. ΕΙΔΑΜ, πλερό.
1: Όντως.
0: Ναι. Και ήξερες ότι το νερό δεν μας ανήκει ουσιαστικά από τα 2 μέτρα και κάτω, δεν μας ανήκει τίποτα στην Ελλάδα. Αυτό που σου λένε να σε αυτό,
1: στα 2 μέτρα.
0: Μέχρι 2 μέτρα επιτρέπεται. Πιο βαθιά δεν σκάβεις, γιατί μετά ανήκει σε άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία ανήκουν τα νερά, να το ξέρετε.
1: Γιώργο.
0: Μάθετε 5 πράγματα από τον παλιό, ή θα φύγω κάποια στιγμή από αυτό το μάτι ο κόσμο. Εκμεταλλευτείτε με.
3: Από τότε που σε κάνανε σόγα μπρος στην Ερέτρια, τα έχεις μάθει όλα αυτά με τα πηγάδια απ' έξω.
0: Όλα τα συνεργεία έρχονται. Σκαϊδάμ, σκαϊ αυτό. Εμείς είμαστε για το WiFi, εσείς τι είστε, τίποτα. Εμείς πλαστικοί.
3: Γιώργο, θα σε εκνευρίσω λίγο, να φτιάξω λίγο εδώ πέρα το συστηματάκι. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα. Ωραία, είσαι εντάξει.
0: Αυτό που έκανα εγώ με 0,4 δευτερόλεπτα. Είχε απλά ένα λευγέ, έρχεται ο άλλο και το χαλάει.
3: Ωραία.
0: Και μετά βρίζουν όλοι. Ωραία.
3: Εντάξει, τέλεια.
0: Θες να πούμε στο σας σήμερα.
3: Εννοείται.
0: Παρακαλώ, περάστε.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Το 1462, σαν σήμερα, ο Βλάτ ο Τρίτος, ο Παλουκωτής.
1: Ο Παλουκωτής.
0: Ο Παλουκωτής.
3: Θα ήθελα πολύ να με λένε έτσι, ρε Γιώργο.
0: Ένα σπαθί. Ο Ρουμάνος Ευγενής που
3: βέβαια με λέγανε όταν ήταν στα νιάτα.
0: Ο Παλουκωτής.
3: Ο Παναής ο Παλουκωτής.
0: Παναής ο Παλουκωτής.
3: Ναι.
0: Ξέρεις ποιος είναι ο Βλάτ? Ο Βλάτ Τέπες. Έτσι, ο Παλουκωτής. Ο Ρουμάνος Ευγενής.
3: Μόνο Βλάτ και Νίκη ξέρω.
0: Σταμάτα, θα πελεγεί. Είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Είναι ο Ρουμάνος Ευγενής που ενέπνευσε το μύθο του Δράκουλα. Προσπαθεί να δολοφονήσει τον Σουλτάνο το Μεχμέτ το Β', αλλά αποτυχάνει και αναγκάζεται να αποσυρθεί στη Βλαχία.
3: Στη Βλαχία.
0: Στη Βλαχία. Σταμάτησε αυτά που έβαζε και τα λοιπά. Αυτό του σκότωνε και του παλούκωνε, παιδί μου. Έβαζε τα τέτοια, να πούμε, τα δόρια έτσι ψηλά και του κάρφωνε τα κεφάλια.
3: Πότε γινόταν αυτό?
0: 1462.
3: Άντε,
0: 1800 ήταν τότε που κάνανε τον ντου οι Τούρκοι, πήραν Κωνσταντινούπολη και συνέχισαν. Θέλανε να φτάσουν μέχρι την Αυστρία, λέγανε.
3: 1453.
0: 1453. Και μπήκε ο Βλάτ μπροστά και του σταμάτησε. 1837 ο Τσάρλς ο Γκουντιέρ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον βουλκανισμό του ελαστικού. Το 1885 φτάνει στο λιμάνι ένα δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς, το άγαλμα της ελευθερίας. Και αρχίζει τη συναρμολόγηση. Φτιάξ' το μόνο σου ήταν η φάση. Do it yourself. 1917 Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι άλλο έχει γίνει εδώ πέρα. 1964 στην παράταση του αγώνα κυπέλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. Περίπου 25.000 εξαγριωμένοι φίλαθλοι που πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος. Άκου τώρα. Από τότε εισβάλλουν και καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος με 1-1. Δωμάζος και Νεοφώτιστος στα γκολ. Άλλο γίνεται εδώ πέρα, κάτσε να δω κανένα ενδιαφέρον. 2012 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναφέρον. 2012 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικρά.

0: 85. Ναι, ωραίος ο Κύπριος αυτός, είναι ωραίος παίκτης. Έγινε, έτσι, χρόνια πολλά.
1: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
2: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα. Έλα, Παναγίση.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Έχεις πάθει λίγο το φορμέ. Τι έχεις πάθει.
1: Δεν είμαι καθόλου το φορμέ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και να σας πω.
0: Πόσο είναι, φίλε. Ο Γρηγόρης. Τέσσερις καφέδες, πόσο είναι τώρα να
2: ήρθατε.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου, παιδιά, η έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζει στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας το 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art, ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Στιγμής. Σκηνής. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει στο κοινό 5η 15 Ιουνίου στις 8 το πρωί. Ωραία έκθεση πρέπει να είναι αυτή. Και θα παραμένει επισκέψιμη μέχρι Κυριακή 21 στις 8 το απόγευμα.
2: Λοιπόν, καλημέρα, τι κάνετε.
1: Περίμενε, έτσι.
0: Περίμενε.
2: Έλα,
0: εντάξει.
2: Ωραία, πάμε για τα νέα της ημέρας. Καλώς την Ανσάρα.
3: Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε.
4: Τα νέα της ημέρας.
3: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Μητσοτάκης από τη Βούλα, το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Σκόνη και θρύψαλο ΣΥΡΙΖΑ λόγω Τσίπρο. Φάμελος καθάρισε, Παπαζαχαριάδη. Ο Πολάκης δηλώνει παρόν.
0: Παπάκι Ζαχαριάδη, όχι
2: παπάκι.
1: Έχετε σκεφτεί ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο,
2: έτσι. Εγώ θα τρελαθώ.

0: αυτό το ΣΥΡΙΖΑ και με αυτό το ΓΕΡΤΟ, έλα ρε, τι θα γίνει, τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό, τι έξυπνο πράγμα έγινε, χειρουργική επέμβαση. Δεν μας πάει καλό ΣΥΡΙΖΑ,
1: έλασε.
0: Πάμε από εκεί.
2: Rebranding είναι αυτό.
0: Πάμε από εκεί, ελάτε όλοι από εκεί, αλλά για να μην μου φανεί κιόλα ότι αυτό, πάμε και γιατί σας ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όμως δεν έχει γίνει πιο τέλεια διάσπαση.
0: Τι να σου πω, πιστεύεις ότι αν ο Τσίπρας πήγαινε και ξαναπήγαινε στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
0: θα έχει επιτυχία ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι.
0: Κάνε. Άρα τι κάνω, πάω, φτιάχνω κάτι άλλο. Και ελάτε σιγά σιγά, μη φανεί κιόλα ότι είμαστε και φίλες. Να βαλώσουμε για λίγο στην αρχή. Ωχ, Θεούλη.
2: Έρχεσαι, λες ένα γεια, παίρνεις το ποτάκι στο χέρι και σου λέω εγώ κάτι και κάθεσαι μετά. Κάτσε λίγο να κάτσε να στα πόρεση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, απ' έξω, πάντως ακούω πραγματικά πάρα πολύ κόσμο με τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι ευχαριστημένο. Με τον Τσίπρα δεν θέλει να ξαναζήσει τέτοιες καταστάσεις.
2: Αυτή τη στιγμή μας.
0: Με τον Πασόκ, με τον.
1: Κάτσε καλά,
0: τον Ανδρουλάκη δεν τον πιστεύει, δεν τον πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Κάτσε λίγο.
2: Τι θα κάνω.
0: Ένα λεπτό, λίγο. Ένα δευτερόλεπτο να βλέπει. Ένα λεπτό να του πω. Το Πασόκ δεν του πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Με το.
1: Ωραία, γιατί κάποιο από εμά κυβερνήσει.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
2: Ποιο θα την κάνει την προπονδία.
0: Δεν μιλάω με τύπου που είναι κομματικά προσκυμενικά. Εγώ μιλάω με αυτού που δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Αυτό. Αυτοί που είναι. Αυτοί που θέλουν και αγαπάνε κάποιον πολιτικό θα τον υποστηρίξουν.
1: Θα έχουμε περίεργα αποτελέσματα σε αυτές τις εκλογές.
0: Ακούς Γιώργο, αυτοί που δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν, που είναι αρκετοί κάθε φορά, δεν έχουν αυτή τη στιγμή τίποτα, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ κακό. Γιατί να μην εμπνέει κάποιο, α πούμε, σε αυτού του ανθρώπου.
3: Κάνετε λάθος. Εγώ πιστεύω ότι η κυρία Καριστιανού εμπνέει πάρα πολύ κόσμο.
0: Μάλιστα, κάνουμε λάθος.
3: Ναι.
0: Κάνουν λάθος που δεν τους εμπνέει κάποιος.
2: Κάνουμε λάθος εμείς τώρα.
3: Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει.
0: Ναι. Αφού οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που συζητάμε.
1: Αυτό ψηφίσουν. Που λέει η Νάντση και έχει δίκιο, ότι πολλοί άνθρωποι
3: πάρα
1: έχουν γυρίσει.
3: Άλλοι μου έχουν πει για τη Λατινοπούλου.
0: Άλλοι
3: μου έχουν πει για την.
0: Και άλλοι έχουν πει ότι ούτε καν. Γιατί πρώτη φορά που δεν ξέρουμε
1: τι είναι. Έλα.
2: Κάτσε με
1: Κωνσταντοπούλου.
2: Κάτσε με κάποιο Σαμαρά να ακούσει.
0: Κωνσταντοπούλου είναι εξαφανισμένη, φίλε.
1: Άσε ρε που είναι εξαφανισμένη.
0: Αυτή τη στιγμή άνθρωποι
1: κάνει καμπάκ, φορτίζει μπαταρίες τώρα. Ναι. Λίγα για τη ζωήτσα.
0: Μάλιστα. Πασόκ κάνει σύσκεψη με τον Μητσοτάκη για τη νέα εφαρμογή που συγκρίνει τιμές σε πραγματικό χρόνο στα σούπερ μάρκετ, παρακαλώ. Νέα ψηφιακή που. Δεν το βλέπετε, τι. Α, πόσο κάνει, όχι Πασόκ κάνει. Δεν φορά τα γυαλιά.
2: Πασόκ κάνει.
0: Άκου εδώ με ένα εφαρμογή πόσο κάνει και διάβασα Πασόκ κάνει.
2: Ωραίο θα ήταν αυτό για προεκλογικό. Πασόκ κάνει.gr. Τι θα κάνει το Πασόκ για εσάς.
0: Πασόκ κάνει. Πω, λέγεται πόσο κάνει. Είτε εδώ, μα δεν έχω τα γυαλιά μου, δεν έχω τίποτα, δεν έχω φέρει τα χαρτιά, τίποτα σήμερα. Μα δεν βλέπω, ρε φίλε, τι να κάνω τώρα. Συνεχίζω, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Τουρκία δεν μπορεί να επανέλθει στην ενταξιακή πορεία υπό τις σημερινές συνθήκες. Αυτό εννοείται. Δήμαρχος Τίνου, μετά την κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας, να απαγορευτούν νέες ιδιωτικές πισίνες και γεωτρήσεις. Μάλιστα.
2: Φτιάξανε.
0: Ωραία, καλοκαίρι έρχονται από εδώ και πέρα, παιδιά. Με λαγοπόδαρους.
1: Λαγοκέφαλους, ρε Γρηγόρη.
2: Λαγοπόδαρος είναι η άλλη στο καζίνο.
3: Αλλά φέρνει Λιγούρι ο λαγοπόδαρος.
0: Ψαρά στη Λάρισα έπιασε με καλάμι σπάνιο ψάρι από τον ειδικό και ζύγιζε πάνω από 8 κιλά.
1: Το ιδέες.
3: Είδατε και τις πεντεφάλινες στο Ιόνιο.
0: Το έχετε καταλάβει πόσα ψάρια έχουν έρθει πια από παράξενα μέρη που δεν τα χάμε εδώ πέρα.
2: Ακολουθεί
0: τα σε λίγο το ψάρι. Αν πάρω τα βίντεο, ρε Νίκο, εσύ τα θυμάσαι. 4-5 χρόνια πριν σας τα έλεγα. Ό,τι θα συμβούνε τώρα όλα με την αλλαγή του κλίματος, αλλά τότε δεν μου δίνει σημασία.
3: Προφήτη, Γρηγόρη.
0: Δεν ήταν καθόλου προφητικό. Μιλούσα με τον Σάκη, τον αδερφό μου, και μου έλεγε ότι η αλλαγή της θερμοκρασίας δεν έχει καταλάβει κανείς. Σε λίγο το ψάρι στην Ελλάδα. Θα με ακούσει πολύ καλά τι λέω. Δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που θα πω. Θα κοστίζει 1000 ευρώ για να φας ψάρι σε ταβέρνα και δεν θα υπάρχει κανένα ψάρι για το σπίτι.
1: Αφού λιανός ψαρέλει.
2: Στην ανάγκη μου θα πέσεις.
0: Θα με ακούσει τώρα, σου λέω τώρα. Όλα αυτά τα επιθετικά ψάρια που
3: έρχονται.
0: Όλα αυτά τα επιθετικά. Γελάτε, συνεχώς γελάτε.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Γρηγόρη, το ξέρουμε, όλα, αυτά τα
0: όλα αυτά τα επιθετικά ψάρια, γιατί πρέπει να κάνει. Ναι. Έπρεπε να κάνουμε πολλά πριν. Έπρεπε να κάνουμε σαν πλανήτης πάρα πολλά. Αλλά όταν έρθει ο Τραμπ, τι. Να γίνουν πράγματα, ρε φίλε. Να βγει ο κόσμος έξω, να γίνουν συναυλίες από καλλιτέχνες. Για την. Πες το.
1: Πού κολλάνε οι συναυλίες με το ψάρι.
0: Πού κολλάνε. Για την τρύπα του όζοντος και όλη αυτή η θερμοκρασία που τότε ανέβαινε και η αλλαγή της αυτής δεν έγινε από εμάς που καταστρέψαμε τον πλανήτη. Κατάλαβες και όταν ο κόσμος καθόταν και έλεγε εντάξει, κάναμε μια μικρή συγκεντρωσούλα. Όλοι ρε στους δρόμους καταστρέφει τον πλανήτη, σου καταλαβαίνεις. Και η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που θα το υποστεί αυτό. Θυμηθείτε μου.
2: Γιατί να κάνουμε.
0: Γιατί να
2: κάνουμε.
0: Εσύ έτοιμος να γελάσεις.
1: Να βγάλουμε κάμερο κάματο λίγο άλλο.
2: Κάτσε ρε.
0: Γιατί φίλε τα πιο σημαντικά πράγματα όπως το Woodstock έγιναν και πολύ σημαντικά πράγματα. ελληνικά αυτά και δεν έχει μαζευτεί κανένας καλλιτεχνικός κόσμος. Έχουν γίνει δύο πόλεμοι αυτή τη στιγμή. Δύο πόλεμοι τεράστια στην Ουκρανία και, και στο Ιράν. Χάθηκαν παιδάκια και αυτό που συνέβη κάτω στο Ισραήλ. Και κανένας, ούτε Ευρωπαίοι ούτε Αμερικανοί, δεν βρήκανε τα γκάτς να πούνε στο κέντρο της Ευρώπης θα κάνουμε μια ευρωπαϊκή συναυλία. Τρεις καλλιτέχνες από κάθε χώρα. Να μαζευτούν 10 εκατομμύρια άνθρωποι.
4: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλά στημένα το κόλπο. Εγώ θεωρώ ότι
0: εσύ
4: γι' αυτό φτάσανε.
0: Πάλι, Παναγή, πάλι μου απαντάς σε κάτι όμως που δεν είναι. Που λέω κάτι άλλο.
4: Θα σου πω, όχι,
0: δεν σου λέω για τον κόλπο των άλλων. Σου λέω για τον κόλπο του καλλιτεχνικού κόσμου. Πού είναι όλοι αυτοί οι μάγκες, όλοι αυτοί οι τύποι. Και εγώ δεν μιλάω για τους λαϊκούς, τους άλλους, τους επαναστατικούς. Η επαναστατική αυτή καλλιτεχνική ομάδα όλη τη Ευρώπη και όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που το παίζουν στις χώρες τους επαναστατημένοι. Γιατί δεν κατάφεραν ποτέ να κάνουν μια συναυλία στο κέντρο της Ευρώπης. Ένα Woodstock πάλι να κάνουν στην Αμερική. Δεν θα μου βρεις απάντηση, Παναγή.
3: Με ποια χώρα θα είσαι, με το Ισραήλ ή με το...
0: Τώρα με κοροϊδεύεις.
3: Ποια χώρα θα είσαι.
0: Κάνεις μια αντιπολεμική συναυλία. Δεν έχεις κατά του πολέμου.
3: Όλοι πια έχουν μια θέση.
0: Αν σαν καλλιτέχνης είσαι κατά του πολέμου.
2: Καθίστε σε ένα τραπέζι, βρείτε τα.
3: Έχουν
2: δεν με νοιάζει.
0: Να μην πεθαίνει κόσμο. 20, 30,
3: έχουν θέση.
0: Φαντάζει να πήγαιναν 20-30 εκατομμύρια άνθρωποι.
3: Έχουν θέση όταν βγαίνουν και μιλάνε, τους φημώνουν.
0: Ωραία. Τώρα αφού μου λέτε αυτό το πράγμα ότι αφού οι καλλιτέχνες δεν μπορούν να κάνουν ένα Woodstock για διάφορα πράγματα και δεν ενώνονται, τότε μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Συνεχίζω πριν το ότι θέλετε, γιατί έτσι σχεδόν σε
3: κάποια στιγμή. Στην Eurovision πήγαν να μιλήσουν για ότι ήταν κατά του Ισραήλ και του πετάξαν.
0: Η Eurovision είναι ένα κρατική.
3: Είναι τη Ευρώπη.
0: Καλλιτεχνικό είναι. Να μου λε αυτή τη στιγμή κανεί λάθο. Άλλο λοιπόν τη Ευρώπη είναι κρατικά κανάλια μέσα όλα που είναι, έχουν να κάνουν σχέση με τις κυβερνήσεις. Εγώ σου λέω ένα αντιπολεμικό από καλλιτέχνες.
3: Εγώ σου λέω ότι γενικότερα υπάρχει μια φήμωση.
0: Γι' αυτό λέω να το κάνουμε εμείς. Εγώ, ο Λιανός, ο Μπάμπης, ο Κώστας, ο Μιχάλης που είμαστε διάσημοι τραγουδιστές.
3: Που είναι εξαντλημένος και εξαθλειωμένος.
0: Καθόλου εξαντλημένος δεν είναι.
3: Είναι εξαντλημένος με τα προβλήματά του.
0: Είναι, όταν
3: ότι
0: είναι,
3: έχει
0: γίνει...
3: το κουράγιο πια. Αυτό έχουν καταφέρει.
0: Τι λες,
3: να μας έχουν φέρει σε ένα τέτοιο σημείο
4: αυτό
3: και ψυχολογικής εξαθλίωσης.
0: Να συγγνώμη, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Τι εννοεί, δηλαδή το να πάω να ακούσω την Κέιτι Πέρι, παίρνω το εισιτήριο και πάω στο Λονδίνο, αλλά δεν θα πάρουν
3: να πάρουν. Ποιοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το εισιτήριο και να πάνε στο Λονδίνο.
0: Έφευγαν από την Ελλάδα 50.000 άνθρωποι να πάνε στο κέντρο της Ευρώπης. 50 από εδώ, 50 από εκεί, θα μαζεύονταν 2 εκατομμύρια.
3: Θέλω να σου πω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν πια ούτε.
0: Με το τρένο
3: αυτά.
0: Θα πήγε στο κέντρο της Ευρώπης, να είσαι για να πας και με το αυτοκίνητο.
3: Ποιο?
0: Στο κέντρο της Ευρώπης με το αυτοκίνητο πας σε 7 ώρες.
4: Μπορεί, όταν καίγεται το σπίτι σου και δεν έχεις να φας, δεν θα πας.
0: Παιδιά, βλέπετε τι μου λέτε.
4: Είναι πολύ καλό στημένο το κόλπο. Σε φτάνουν σε μια εξαθλίωση και μετά σου το πασάρουν όλα. Πολέμου και μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί καίγεται το σπίτι σου.
0: Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό που λε. Τώρα είσαι Παναγία ενό και έγινε τόσο πολύ το σπίτι σου εδώ στην Ελλάδα που δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε το αυτοκίνητο και να πηγαίναμε στο σπίτι.
4: Ο κόσμος δεν έχει να πάει σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ έχουν. Ναι, αυτό τους νοιάζει. Όχι να πάει να βγει έξω συναυλίες. Αυτό σου λέω πολύ καλό στη μέρα.
0: Να συναυλίες.
4: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα τώρα.
4: Μα δεν πέφτω εγώ στην παγίδα.
0: Μα τι είναι αυτό που το κάνει τόσο υπερβολικό. Γιατί σου λέω υπάρχει ένα άλλο κόσμο που πηγαίνει στα μπουζούκια και είναι γεμάτα.
4: Εντάξει, είναι συγκριτικά.
3: Είναι δίπλα στο σπίτι του.
4: Είναι πολύ μικρή η μερίδα του κοινού αυτού.
0: Μικρή είναι η μερίδα.
4: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ μικρή.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Πάντως, α το κάνει στη χώρα του λοιπόν. Α κάνει κάθε χώρα τη δικιά του αντιπολεμική συναυλία. Έχει να γίνει τίποτα στην Ελλάδα. Α το κάνουμε θες στην Αθήνα. Α πάμε με το κτέλ. Ή θες να πάμε με το κτέλ. Να πάρουμε τον προαστιακό να πάμε. Που κάνει 5 ευρώ. Θα τα βρούμε. Ούτε εδώ γίνεται. Ας τις δικαιολογίες ρε Παναγή τώρα αυτές. Μπούρδες, κάθε εποχή είχε τα προβλήματά της και τις οικονομικές δυσκολίες της. Αλλά ο κόσμος κάτι έκανε. Και ειδικά ο καλλιτεχνικός κόσμος κάτι έκανε. Βλέπεις καθόλου τον καλλιτεχνικό κόσμο να αντιδρά.
3: Νομίζω είχε γίνει μια συναυλία. Θα το ψάξω όμως και θα σου πω.
0: Δεν μιλάτε, Νίκο, ε. Όλοι σας κοιμήσαν όλους. Πέσατε όλοι σε ελεύθερο.
2: Κοιμάται.
0: Κοιμάσαι όποιος.
4: Ο Γιώργος λέει θέλει λεφτά για να κάνει.
2: Ναι, ναι, κάτι για τα έξοδα.
4: Και τόσα κονδύλια βγάζει το Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Μέσα στα έξοδα είμαι και εγώ.
4: Ε, βέβαια.
0: Μάλιστα, Παναθηναϊκός προσφέρει τριετές συμβόλαιο και 5 εκατομμύρια ευρώ στον Ομπράντοβιτς και περιμένει την απάντησή του. Γράφουν οι Σέρβοι.
2: Τιμητικό ένα.
0: Η Young Brands πουλάει την Pizza Hut έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων σε δύο διαφορετικούς αγοραστές.
4: 2,7 δις, ε.
0: Χατζηδάκης, μείωση φόρων και στήριξη ευάλωτων στο πακέτο της The Max. Τα γνωστά πακέτα, αυτά που ακούμε κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2. I've seen the devil. Sunset.

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και στη Σένεκα, παιδιά. Μην ξεχνάτε, Σένεκα πλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε senecamd.com. Να μπείτε να τους βρείτε και να δείτε τις κλινικές Σένεκα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος έχει τόσο πολύ ενθουσιαστεί με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Σένεκα. Το προηγούμενο Σάββατο πήγε και πολλοί κόσμος να δει ζωντανά πώς γίνεται μια μεταμόσχευση μαλλιών. Ενθουσιαστήκαν και έπεσαν πάρα πολλοί μύθοι από αυτούς που ακούγαμε και ήμασταν τόσο πολύ φοβισμένοι. Μπράβο στη Σένεκα για αυτό που κάνει. Να πούμε ότι έχει Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και στην Πάτρα. Μπορείτε να μπείτε πλέον εκεί που μας ακούτε, πάρα πολύ φιλιά στην Πάτρα, να δείτε τι ακριβώς γίνεται με τη Σένεκα. Κάντε μία βόλτα. Μόνο χειρουργοί, ειδικευμένοι γιατροί χειρουργοί κάνουν τις μεταμοσχεύσεις. Και εγώ κάποτε μου φαινόταν παράξενο γιατί έλεγα δηλαδή, μα δεν το κάνουν γιατί δεν το κάνουν. Και όμως δεν το κάνουν πάντα οι γιατροί. Και αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Αυτό είναι το σοκαριστικό στο όλο πράγμα. Στη Σένεκα, ενώ αυτά που γίνονται από εδώ και από εκεί. Στη Σένεκα, αποκλειστικά και μόνο χειρουργοί, γιατροί είναι αυτοί που κάνουν τις μεταμοσχεύσεις. Ρωτήστε και για τη θεραπεία PRP που έχει να κάνει με την ενδυνάμωση. Αν δεν είσαστε ακόμη έτοιμοι για μεταμόσχευση, όπως δεν ήμουν εγώ και έκανα θεραπεία PRP, για να κρατήσουν τα μαλλιά σας ακόμα κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να το πάρετε απόφαση να κάνετε μεταμόσχευση.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσεις να πω. Όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Στοίχημα, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα και να μπει στο nation.stoiχημα.gr. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ότι θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκόσμιου κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Πλησιάζουν οι διακοπές κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό, μεταλλικό, νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Το νερό του μας ταξιδεύει μαζί μας.
0: Λοιπόν, βλέπω διάφορα νέα εδώ. Η Ζέτα λέει το ρουκζούκ μετακομίσει Σαββατοκύριακο. Έτσι λέει.
3: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, έτσι διαβάζω στην εφημερίδα τώρα. Δεν τα ξέρω αυτά, δεν ξέρω αν ισχύουν.
1: Ή Σαββατοκύριακο σταματάει από καθημερινό.
0: Ναι, λέει Ζέτα πάει μετακομίσει Σαββατοκύριακο. Λέει εφημερίδα. Παρέα με την Κωστάκη Παπαμακαρίου, λέει Νίκο. Παπαμακαρίου.
1: Ναι, έχει ανέβει ήδη.
0: Πότε θα παίξει αυτό?
4: Έπαιξε.
0: Το.
4: Έχει παίξει.
1: Α, έχει παίξει, είχε ανέβει ήδη.
0: Γιατί το γράφει τώρα εφημερίδα?
4: Ότι μπορείτε. Στο Spotify.
0: Α, ότι μπορείτε να τα ακούσετε δηλαδή εκεί πέρα.
2: Στο Παπαμακαρίου.
0: Τι ωραία φωνάρα, ωραίο ήταν, Νίκο, που δεν τα άκουσα.
4: Ναι.
0: Ωραίο,
4: πολύ.
0: Τι ωραία φωνή είναι αυτή, γιατί. Πολύ ωραία. Η ιστορία με τα UFO ξαναγυρνάει, βγάζουν κι άλλους φακέλους. Γίνεται χαμός και έρχεται.
1: Εγώ είδα όλα τα βιντεάκια.
0: Και έρχεται και η ταινία του Spielberg, παιδιά. Που δεν έρχεται τυχαία.
2: Χαμός γίνεται. Όχι, είναι ο προάγγελος. Θα μας βγάλει.
0: Βγαίνει στους κινηματογράφους σε λίγες μέρες.
3: Τα λέει χρόνια αυτά.
0: Βγαίνει στους κινηματογράφους και πραγματικά.
2: Όταν
0: χαμός.
2: Το Hollywood επιλέγει το Spielberg για να κάνει τον πρόλογο, ποιο πρόλογο? Ο πρόλογος έχει γίνει από παλιά. Αλλά πλέον ναι. Συνδυάζεται, ας πούμε, με όλα αυτά τα αποδεικτικά πλέον στοιχεία που κανείς δεν ασχολείται.
0: Μάλιστα.
2: Παλιά βγαίνανε κρυφά και γινόντουσαν εκπομπές ολόκληρες. Τώρα στα δίνει φορά παρτίδα ο Τραμπ και δεν μιλάει άνθρωπος. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τη βλέπω εδώ πέρα επίσης ότι κάτι συμβαίνει με την υγεία της Μάρος Κοντού.
1: Έπεσε στο νοσοκομείο.
2: Ναι, βγήκε μόνη της και τα είπε.
3: Περαστικά. Είπανε κιόλας εχθές το βράδυ ότι είναι σε σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το ισχύο είχε ένα θέμα.
0: Περαστικά.
3: Και, ναι, είναι όλα υπό έλεγχο.
2: Βγήκε πέρα κάπου σε κάποια εκπομπή και μίλησε μόνη της για να πει. Να πούμε ότι οκ. Okay,
0: χρυσάφι στην Ελένη. Πρόταση μαμούθ, μεγάλες εταιρείες προϊόντων. Αχ, και εγώ νόμιζα ότι από κανάλι. Γύρνα, βρε Ελένη μου, γύρνα να φέρουμε λίγο αυτό, λίγο χαρά, αισιοδοξία. Ακούμε αυτές τις ανοησίες που ακούμε από εδώ και από εκεί, βρε Ελένη. Γύρνα ξανά λίγο χαρά, να σηκώνεται το πρωί ο κόσμος να πραγματικά να βλέπει λίγο όμορφα πράγματα βγαλμένα από την καρδιά.
3: Βρέα στη γυναίκα να ξεκουραστεί, περνάει τι ωραία.
0: Μα δεν είναι, Παναγή μου, μεγαλώνουμε εμείς και θέλω να πω ότι.
3: Μα αυτό και σκέφτεται, κύριε, και σου λέει να ζήσω λίγο. Όχι, τόσα χρόνια πριν ήταν τηλεόραση.
0: Καταρχάς είναι νεότατη. Νεότατη.
3: Εννοείται.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και πόσα χρόνια να ζήσει, δηλαδή όταν θα γίνει γραιότατη.
0: Όχι, αλλά είναι νεότατη. Μπορεί άνετα, Ελένη, ακόμα να δουλέψει άνετα 10 χρόνια.
1: Δεν δέχομαι τι επιλογέ των
0: ανθρώπων. Σαν τηλεθεατή κάνω παράκληση. Δεν κάνω σαν.
3: Εγώ σαν τηλεθέατης κάνω παράκληση να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, συμφωνώ.
3: Γιατί εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό που έχει κάνει η Ελένη. Πήγε, δούλεψε τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ, καλοπληρωμένη, έβγαλε τα χρήματά της και τα απολαμβάνει.
0: Ναι, αλλά λείπει από την τηλεόραση. Από αυτή η χαρά της, το χαμόγελό
1: της. Το σημαντικό είναι να μην λείπει από τη ζωή της.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ το λέω σαν αυτό. Εσείς τι είστε, ψυχολόγοι, είστε, τι είστε πραγματικά.
2: Ξέρουμε εμείς.
0: Γρηγόρη. Ναι.
1: Εγώ χαίρομαι μια γυναίκα που απολαμβάνει τη ζωή.
0: Αντίστοιχα, δηλαδή, πώς μου λείπει ο Χατζη Παναγής που δεν παίζει στον Ερακλή και τον βλέπω και τον λέω Βασιλάρα μου, αχ, να μπορούσες να μπει να παίξει. Έτσι το λέω και για τη Μενεγάκη.
3: Αυτός μεγάλωσε, εγώ θα σου το πω.
0: Εντάξει, για ποδοσφαιριστή μεγάλωσε. Ενώ η Ελένη για την παρουσέστρια είναι ακόμη πάρα πολύ μικρή. Εντάξει. Θες να μιλήσουμε για το δικό σου πρόβλημα, Νίκο?
4: Όχι,
0: μωρέ,
4: εντάξει.
0: Όχι, εντάξει. Θα το ξεπεράσεις, θα το ξεπεράσεις, θα το ξεπεράσεις. Να το πω, να πω ότι συνέβη. Ότι κλέψανε, μπήκανε. Τι μπήκανε, έτσι.
2: Μπήκαν τα κίδια στο Μαδρίτη.
0: Όχι. Ανοίξανε το σμαρτάκι του Νίκου και του τα πήραν όλα μέσα. Τιμόνια αυτά, το ένα τ' άλλο.
3: Πώς το πήραν ολόκληρο, ρε.
2: Αλλά κάνε εδώ πέρα ολόκληρο.
0: Δεν έχεις μικρόφωνο, Νίκο μου. Έχει, πάλι καλά, εντάξει. Μια χαρά πάμε.
2: Θα το χρησιμοποιήσει τώρα που θα κάνει μια συναυλία.
0: Τα πράγματα του Μάρτ δεν έχει. Μικρόφωνο, άλλο τίποτα.
2: Να λαϊβάκι.
0: Λοιπόν,
2: υπέρ αναπαύσεως Smart.
0: Νίκου, ότι αυτή η ιστορία με το Smart είναι μια ιστορία που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι πλέον μια ιστορία που κλέβουν πάρα πολύ.
3: Εδώ τα σηκώνουν και φεύγουν. Τι μου λες τώρα.
0: Ναι. Δηλαδή, τι πήρανε, τιμόνι.
3: Τιμόνι, λευγέ, τα ορολόγια εκεί πέρα, τα καντρά. Ναι.
0: Τι έφυγε, δεν έχει τίποτα άλλο.
3: Δεν έχει μήνυμα, δεν είχατε να το κάνω.
2: Κάτι ρόδες μήνα.
3: Ευτυχώς αυτό δεν κλειδαριά κλειδώνω. Τις ρόδες δεν τις πήρανε. Ξέρω εγώ.
0: Καλά.
3: Δεν τις πήρανε.
0: Στεναχωρηθείς.
3: Δεν στεναχωρήθηκα.
2: Ναι.
3: Τι εννοείς. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι παθαίνει σοκ, ρε φίλε. Μπαίνει καμία στο αμάξι.
0: Δεν μπορούσε να πάει χωρίς τιμόνι να το πας έτσι με το λευγέ δεξιά-αριστερά.
3: Άμα έπαιρνε μια τανάλια δεξιά-αριστερά το.
0: Προσπάθησα σε όλα αυτά. Γι' αυτό λέγεται Smart. Γιατί είναι εξυπνάκι. Εγώ είχα ξεχάσει ότι έχεις από το αυτοκίνητο. Έπαιρνε εγώ σου να πατέ με αυτό το αμάξι.
3: Με αυτό. Ναι, ναι, με αυτό.
0: Τώρα πόσο κοστίζουν αυτά για να τα ξαναγοράσει. Ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία.
3: Πόσο ρε παιδί, μας ακούει.
2: Πιστεύω κανένα χιλιάρικο.
0: Άντε και βρίσκεται και τα ξαναγοράζει.
2: Πάμε να τα ξαναπάρουν.
0: Αυτή η ιστορία με αυτά τα αυτοκίνητα, για ποιο λόγο τα κλέβουν, τα παίρνουν τα
3: σπίτια. Έλα, πες μου εσύ γιατί τα παίρνουν.
0: Κι εγώ.
2: Γιατί λιγάει κολόνα από την πόρτα.
3: Βρε, γιατί τα παίρνουν αυτά, ποιο τα ζητάει. Ανταλλακτικά δεν τα
2: παίρνουν. Πάντω, εγώ μπήκα τώρα για ανταλλακτικά, έχει 2.400 ανταλλακτικά εδώ. Εντάξει.
0: Τι εννοεί 2.400.
2: Έχει μεταχειρισμένα, ρε παιδί μου, μπαίνει μέσα σε γνωστά site και βρίσκει.
0: Πάνε, πε, τα δικά σου τα ξαναπουλήσουν. Yeah. Μέχρι απλά με κάνει.
3: Ωραία, αν με ακούει ο κλέφτη, να τα βρούμε. Πάντω υπάρχει μια σπίδα που.
0: Δεν... Άντε, ρε. Έλα, ρε Παναγί.
3: Πέφτω
0: να βάλει καφέ.
3: Όχι, όχι, όχι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει θε να σταυρώ. Να σταυρώ. Πόσα δίνει.
0: Α, κατάλαβα.
2: Τώρα μου στείλει ένα πραγματογνώμονα και μου λέει κάθε μέρα βλέπω τέτοια πράγματα. Μα έχω πληροφορίε. Θα σε πάρω. Ναι, στείλε μου.
0: Ωραία,
3: είναι αυτό που σου λέγα. Αυτό μου τα γυρνάει.
0: Ναι, παιδιά, εσείς.
3: Εμένα έχει ένα κίτρινο αυτοκόλλητο πάνω.
5: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Πονάς. Έχεις πόνο κέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Algofren τον φρενάρει. Algofren με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Algofren. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102-2.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
12: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
13: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ.

0: Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
3: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό, σε λατρεύω ρε. Ναι ρε.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα γρήγορο, παιδιά, φακέλους να δώσουμε 1000 ευρώ. 1000 ευρώ. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ.
1: Για ένα γρήγορο τη φακέλη.
0: Πάμε, ναι, πάμε γρήγορο.
1: Όσα θέλει και ο Νίκος που του κλέψανε τα πράγματα.
0: Τι φακέλη. Πάμε, δώσ' τον Νίκο, βάλτο, βάλτο. Όποιος
1: θέλει. Τηλέφωνο, Νίκο.
0: 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31.
1: Εγώ σήμερα δεν θα έπαιζα φάκελα και θα έδινα το 1000 στον Νίκο κατευθείαν.
0: Αλήθεια.
2: Αν υπάρχει κάποιο.
0: Έβαλε φακέλη σου, Νίκο. Έβαλε. Ωραία, πάμε, παρακαλώ. Σήκωσε, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ρε Νικολάκη μου, έλα ρε φίλε, γιατί το κάνεις αυτό ρε φίλε. Καλημέρα.
4: Κάνω live από τον Άνιση Θελή Αντωνίου.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μα μιλήστε κύριε μου, μιλήστε.
3: Μιλήστε, να χαρείτε. Φιλάκια, γεια σας.
1: Μην το κοπανάσεις, θα χαλάσει κι αυτό.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Δεν γίνεται ρε κρύπη.
2: Καλημέρα.
1: Ήρεμα. Δεν γίνεται.
0: Είναι χαλασμένο.
1: Δεν γίνεται.
3: Καλημέρα, μιλάτε να χαρείτε.
2: Σας παρακαλώ.
1: Γρηγόρη, δεν είναι χαλασμένο.
0: Καλημέρα. Έλα, μια χαρά είναι. Άνοιξε, ρε φίλε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, χαίρετε, χαίρετε. Τι γίνεται.
5: Καλά, καλά, εσείς.
0: Όλα καλά. Όνομα.
5: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνο μου, πού τηλεφωνείς.
5: Τηλεφωνώ, είμαι στον δρόμο στη δουλειά.
0: Εδώ, από Αθήνα.
5: Αθήνα, Αθήνα, ναι.
0: Σε ποια περιοχή είσαι.
5: Τώρα είμαι σε Αμπελόκηπους, επαγγελματίας αυτογυνιστής.
0: Α, έχει κίνηση.
5: Όχι ιδιαίτερα σήμερα.
0: Ωραία. Δεν έχεις ξαναπαίξει.
5: Όχι, ποτέ.
0: Μπράβο ρε φίλε μου, ένα χιλιάρικο θα είναι καλά άμα κερδίσεις.
5: Εννοείται.
0: Μπράβο ρε Κώστα. Λοιπόν, άκου Κώστα, εδώ έχω τους φακέλους. Είμαστε live κιόλας με την κάμερα στον Άνση Αντωνίου. Λοιπόν, οι φάκελοι έχουν κεραυνό, σουβλάκι, ροζ, ούφο, βούλες, λουλούδι, στόχος, αγελάδα, μουστάκι. Από το 0 μέχρι το 8, αν διαλέξεις 3 και βγάλεις άδεισμα 7, πήρες 1000 ευρώ έτσι. Βαλμάς, μπαμ, μπαμ, κασέρι.
5: Ωραία, θα πάρω το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι.
5: Το μουστάκι.
0: Το σουβλάκι, το μουστάκι.
5: Και την αγελάδα.
0: Σουβλάκι, μουστάκι, αγελάδα. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 3.
1: Ωραία, το 3,
0: Τι θέλουμε.
4: 4-0.
0: 4-0. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το 2.
1: 3 και 2, 5 δεν έχει άλλο 2.
0: Δεν έχει άλλο 2. Ανοίγω το μουστάκι.
2: Τρεις φορές τα έχει φέρει αυτά τα
0: 2. Και έχει το 7. Δεν τα καταφέραμε. Δεν πειράζει, πάρε λίγο ένα χαρμάνι αν θέλεις. Ή θες για τη γυναίκα σου ένα δώρο από Five Fashion.
5: Ένα χαρμάνι.
1: Ένα χαρμάνι, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ. Θα πας σε ένα από τα καταστήματα χαρμάνι. Τα πάντα θα βρεις μέσα. Στείλε μονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου.

0: Χρειαζόμαστε για Σάκη Αρναούτογλου που σήμερα τον έχουμε live. Πριν πάμε όμως στον καιρό, θα ήθελα να. Γιατί το συζητούσαμε χθες και του είπα έτσι, ρε Σάκη, βρες λίγο χρόνο να πούμε, γιατί δεν μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Να πούμε ότι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται μία από τις πιο συζητημένες ψηφοφορίες των τελευταίων μηνών για το μέλλον των νέων γενετικών τεχνικών στα τρόφιμα. Ένα θέμα που έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη. Εμείς τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα. Χιλιάδες πολίτες έχουν επικοινωνήσει τις τελευταίες ημέρες με τους ευρωβουλευτές, εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανησυχίες τους. Θα ήθελα αν ο Σάκη μου, καλημέρα. Σάκη.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλά, αλλά σε βλέπω ότι εσύ είσαι ενημερωμένος.
0: Ενημερωμένος γιατί συζητάω μαζί σου, προσπαθώ να διαβάσω. Είναι κάτι που το είχαμε συζητήσει από καιρό, ότι έχεις ρίξει πάρα πολύ βάρος σε όλη αυτή την ιστορία. Και επειδή μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος το πρωί, ξέρεις, γίνονται πράγματα στην Ευρωβουλή, ρε Σάκη, για μας που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται, δεν ξέρουμε
1: το
0: τίποτα.
1: Το τι γίνεται στην Ευρωβουλή και το που βιώνω, το τι σημαντικά πράγματα για τη ζωή μας. Υπάρχουν τέλος πάντων.
2: Γρηγόρη, Σάκη, πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είμαστε ενημερωμένοι για τα πάντα?
1: Για τα πάντα.
2: Σαν πολίτες εννοώ, κατάλαβες.
1: Σαν πολίτες, ναι, και ειδικά το τι γίνεται στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα επανέλθω όμως αυτό. Να εξηγήσω, αν με επιτρέπεις, λίγο το τι συμβαίνει. Τις τελευταίες ημέρες δεχτήκαμε όλες χιλιάδες μηνύματα από πολίτες από όλη την Ευρώπη. Γεγονός που δείχνει πόσο σημαντικό θεωρεί ο κόσμος αυτό το θέμα. Με πολύ απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ στο Στρασβούργο, αποφασίζεται με ποιους κανόνες θα καλλιεργούνται και θα κυκλοφορούν στην αγορά φυτά που έχουν προκύψει από νέες γενετικές τεχνικές, αυτό που περισσότερος κόσμος γνωρίζει ως μεταλλαγμένα, οι νέες γενετικές τεχνικές στα τρόφιμα. Τώρα, άλλο το επιστημονικό κομμάτι και άλλο αυτό που θα σας εξηγήσω. Η δική μου θέση είναι ξεκάθαρη. Σήμερα, στην ψηφοφορία της ολομέλειας, στην τελική δηλαδή, εγώ θα ψηφίσω κατά της συγκεκριμένης πρότασης. Γιατί? Όχι ότι δεν πιστεύω στην επιστήμη, η οποία μπορεί να δώσει καινούργια φυτά, τα οποία είναι προσαρμοσμένα για την κλιματική αλλαγή, να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι ένα άλλο, γιατί θέλουμε καινούργιες τεχνικές, ώστε να βοηθηθούν χώρες όπως εμείς που έχουμε ξηρασίες κτλ. Να αντέχουν τα φυτά σε ενδεχόμενη, όπως βλέπουμε, κλιματική κρίση. Τώρα, σε αυτή την πρόταση δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι πολίτες θα γνωρίζουν τι αγοράζουν, τι καταναλώνουν και αν έχουν το δικαίωμα επιλογής. Οπότε, επειδή θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες, αν γίνουν αυτά, τι αγοράζουν, τι καταναλώνουν, δηλαδή η ετικέτα πρέπει να υπάρχει. Πιστεύω το ίδιο και για τους Έλληνες αγρότες, χρειάζονται ξεκάθαρους κανόνες και πλήρη διαφάνεια. Η πρόταση αυτή θα την καταψηφίσω. Χθες υπήρξε μια ψηφοφορία σε επίπεδο επιτροπής, πριν πάμε δηλαδή στη γενική σημαντική σήμερα, και υπήρξε ένα λαθάκι στο σύστημα, το οποίο μου έδειξε ότι είμαι υπέρ. Κάτι το οποίο καταλαβαίνεις, δηλαδή το πήρανε κάποιοι και το έκαναν ότι ο Αρναούτογλου ενώ τα τελευταία χρόνια μάχομαι γι' αυτό ακριβώς, για τα μεταλλαγμένα και οτιδήποτε.
0: Εντάξει, να μην... η ψηφοφορία σημαντική σήμερα όμως είναι που είναι που μετρέπει.
1: Αλλά διορθώθηκε και η χθεσινή ψηφοφορία, ήταν ένα στιγμιαίο λάθος το σύστημα.
0: Άρα δηλαδή, Ρησάκη, με αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ουσιαστικά αν τελικά. Πώς βλέπεις, τι βλέπεις να επικρατεί περισσότερο αυτό? Που...
1: Γίνεται μάχη. Οπότε για να μην υπάρχει παραμικρή παραμηνία, σήμερα γίνεται αυτή η ψηφοφορία της πρότασης και πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν πλήρη ενημέρωση, πρέπει να έχουν όπως και οι αγρότες διαφάνεια και δικαίωμα επιλογής για όσα φτάνουν στο πιάτο μας. Γι' αυτό και την καταψηφίζω. Όχι για το επιστημονικό κομμάτι, που λέμε ότι πρέπει να επενδύουμε και σε καινούργιες τακτικές. Αλλά να είναι σωστές και καθαρές στον πολίτη, να ξέρει τι τρώει.
0: Εννοείται να ξέρουμε τι τρώμε. Γιατί δηλαδή, αν δεν καταψηφιστεί αυτό, αν δεν κερδίσει αυτό που λέτε εσείς, θα τρώμε χωρίς να ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Θα παίρνει ένα προϊόν το οποίο θα αναγράφεται, ας πούμε.
0: Ας πούμε, παίρνει μια σοκολάτα, ας πούμε.
1: Ναι, οτιδήποτε, δεν θα ξέρεις ότι προέρχεται από τέτοιου είδους μεταλλαγμένο προϊόν. Οπότε αυτό θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και σε αυτό.
0: Να σου πω πάντως, βέβαια, σαν και κάτι τώρα που συμβαίνει και
3: μα
0: τώρα.
3: Μα ποιος άνθρωπος μπορεί να ψηφίσει υπέρ?
0: Περίμενε λίγο. Από ό,τι βλέπεις, χαμός γίνεται. Μισή-μισή είναι. Η ιστορία είναι ότι μήπως τώρα καταλαβαίνουμε, μωρισάκι μου, και τι τρώμε. Τώρα σοβαρά το λέω. Δηλαδή, παίρνεις ένα χαρτί και σου λέει μέσα, γράφει ο πίσω συστατικά.
1: Γρήγορη.
0: Όχι, εγώ το κάνω απλή την ερώτηση.
1: Ναι, βλέπω συστατικά.
0: Α, βλέπω
1: στην Ευρώπη. Ξέρεις σε τεράστιο βαθμό.
2: Καλά, Γρηγόρη, μην το λες. Εσύ δεν ξέρεις, είσαι πληροφορό ή Ελένη, ότι περίμενα παιδιά, το διαβάζει όλα.
0: Δεν το διαβάζει, καταλαβαίνει όταν λέει συντηρητικά Β2, συντηρητικά Γ4.
3: Πρώτα απ' όλα πλέον με τον barcode μπαίνεις, το διαβάζεις και καταλαβαίνεις.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι συμφωνία με τη Νότια Αμερική για εισαγωγή προϊόντων πολλών, φρούτων, λαχανικών. Αυτή είναι μια πρόταση η οποία γίνεται στο εάν στην ουσία η επιστήμη η οποία θα βοηθήσει να έχουμε καινούργια φυτά προσαρμοσμένα στην κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να είναι στην ετικέτα των καταναλωτών ότι προέρχονται από αυτά τα φυτά.
0: Ωραία, εγώ ερώτηση Σάκη μου για να κλείσουμε, να πούμε και τον καιρό, λέω, θα μας το πεις όταν βγει τελικά τι βγήκε, τότε νομίζω θα έχει και ενδιαφέρον, θα βγει σήμερα η απόφαση ή αύριο.
1: Σήμερα ψηφίζεται σε λίγο.
0: Οπότε αύριο θα ξανάρχουμε.
1: Μία η ώρα το μεσημέρι.
0: Ερώτηση, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο πλευρές και δεν λένε όλοι αυτό που πιστεύουμε όλοι μας, να το βλέπουμε αυτό που τρώμε. Δηλαδή, ποιο είναι το κέρδος των άλλων που δεν θέλουν να βλέπουμε αυτό που τρώμε? Ξέρεις, το λέω τώρα λίγο απλά.
1: Και είναι πάρα πολύ απλά, το λες πραγματικά, διότι σου λέει, εφόσον η επιστήμη σου δείχνει ότι μπορούν να υπάρξουν φυτά τα οποία με κάποια μετάλλαξη μπορεί να αντέξουν σε πολλές συνθήκες κλιματικές.
0: Μη ρωτάς πώς γίνονται.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε συνειδησιακά, εγώ, να αφήσω στο πιάτο και των παιδιών μας και τα λοιπά. Δεν σημαίνει ότι, ότι θα είναι άσχημα, έτσι. Απλά θέλουμε να ξέρουμε. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβεις το εξής. Όχι ότι είμαι κατά της επιστήμης, η οποία βοηθά σε μεγάλο βαθμό. Ας το κάνει η επιστήμη, αλλά ας ξέρω και να έχω την επιλογή εγώ ότι μπορώ να αγοράσω και το άλλο.
0: Σωστό. Ας το κάνει η επιστήμη, αλλά ας μου πει τι έχει βάλει μέσα για να το κάνει.
1: Ακριβώς. Να ξέρω, να είναι ξεκάθαρο αυτό που θέλω. Μπορεί να είναι καλό και να μην έχει άσχημα αποτελέσματα ή επιπτώσει στη φύση. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε χρόνια. Αλλά ας το ξέρω όμως πρώτα και εγώ θα έχω την επιλογή. Να το ξέρω.
0: Φαντάζομαι τώρα ότι αν δεν είχαμε το Σάκη, εγώ μια συζήτηση κάναμε πριν από 5 μέρες και κάτι έτσι που διάβασα. Και εγώ δεν ξέρω εδώ στην Ελλάδα με τους ρωτήσω όλους, ξέρουμε ότι γίνεται αυτή η ψηφοφορία τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα φάμε. Όχι. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλο θέμα. Αντί να φτιαχτεί και ένα κανάλι στην Ελλάδα, βέβαια υπάρχει το Euro αυτό που το παρακολουθεί, αλλά να είναι μόνο ελληνικό και να λένε όλοι, να περνάνε μόνο ευρωβουλευτές, να λένε τι γίνεται κάθε μέρα, να λένε πώς έχουμε το κανάλι της Βουλής. Γιατί δεν έχουμε το κανάλι της Ευρωβουλής. 7 εκατομμύρια συχνότητες υπάρχουν. Ό,τι να είναι βλέπουμε. Φτιάξε το κανάλι της Ευρωβουλής στα ελληνικά, να ξέρουμε τι μας γίνεται, να δουλέψουν και άνθρωποι, να δουλέψουν και μεταφραστές. Να ακούμε τι μας λένε.
1: Έχουμε και άλλα, Γρηγόρη μου, σήμερα. Τι? Έχουμε το μεταναστευτικό ψηφίδι, τελική ψηφοφορία επιστροφών. Σας ενδιαφέρει? Η Τουρκία έχει τελική ψηφοφορία έκθεση της χώρας αυτής. Έχουμε θέμα, ψηφίζεται προστασία παιδιών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό η έκθεση είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή δεν έχω λόγια τώρα σε ένα λεπτό να σου πω.
0: Τι να σου πω, εδώ δηλαδή, ό,τι δεις και αν δεις κάτι στα κανάλια και αν αυτό, πιο σημαντική τώρα είναι. Τώρα πιο σημαντικές είναι οι προεκλογικές δηλώσεις εδώ του
1: καθενός. Όταν έρχομαι στο Στρασβούργο, 2-3 λεπτά μπορούμε να αφιερώνουμε στο τι ψηφίζεται και τι δεν ψηφίζεται.
0: Ωραία. Σάκη,
1: για τον καιρό τώρα.
0: Ο καιρός πώς θα είναι σήμερα?
1: Θα είναι καλός.
0: Όχι, μην βάλεις σήμα, δεν πειράζει.
1: Θα είναι καλός, θα είναι πιο δροσερός στην Ελλάδα και για την Αττική να πω ότι σήμερα και αύριο υπάρχει μια πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες μόνο στα ορεινά. Θα έχει βοριαδάκι γύρω στα 5 με 6 και 7 μπουφόρ. Γενικά η ζέστη θα είναι ανεκτή, κυρίως θα ανέβει η θερμοκρασία από εβδομάδα, αλλά θα ακούσετε τις επόμενες ημέρες πρόκειται για ένα πολύ έντονο κύμα ζέστης να πλήξει τη δυτικοκεντρική Ευρώπη. Όλες σχεδόν τη δυτική Ευρώπη, Γαλλία, γερμανόφωνες χώρες με θερμοκρασίες όχι μόνο πολύ υψηλές, αλλά και παρατεταμένη ζέστη, η οποία μπορεί να καταστεί και επικίνδυνη για ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Όσοι σχεδιάζουν ταξίδι την επόμενη εβδομάδα στην δυτικοκεντρική Ευρώπη, να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν πολύ ζέστη και επειδή η μέρα εδώ κρατά πολύ περισσότερο και τα σπίτια και όλα γενικά είναι χτισμένα με σκούρα χρώματα για να απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και δεν υπάρχει air condition, πραγματικά θα δεινοπαθήσουν οι άνθρωποι εδώ. Αλλά μπορεί να έχουμε και, καταλαβαίνεις, και άλλα προβλήματα υγείας. Είχαμε στα τέλη Μαΐου και θανάτους από το έντονο κύμα ζέστης. Αυτό φαίνεται να είναι εντονότερο και παρατεταμένο. Οπότε να το έχουν υπόψη τους όσοι ταξιδεύσουν, όσοι μας ακούν τη Δυτική Ευρώπη, το γνωρίζουν ήδη ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένα κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τόσο πολύ.
0: Σάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο.
3: Καλημέρα.
4: Λούνις και γκούνις στις Τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Ευρωβουλή που δυστυχώς δεν ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, από μια καλημέρα και στα μάτι-μάτι τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, παιδιά, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά Ηλίουλα και Οράσιος. Αποκλειστικά brands όπως Look, LG, Marabou, με σούπερ τιμή πώλησης για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Και σκελετή Οράσιος μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα
1: και
0: ζευγάρι.
1: Και η φίλη που κέρδισε το ζευγάρι την προηγούμενη εβδομάδα και πήγε και τα πήρε και είναι πολύ χαρούμενη.
0: Τέλεια. Κάθε Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα καταστήματα μάτι-μάτι και εσείς που θέλετε και οικονομικά και καλά έτσι, ζευγάρια γυαλιά, κάντε μια βόλτα εκεί. Οι άνθρωποι θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και βέβαια καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Πραγματικά πολλοί κόσμοι είναι ενθουσιασμένοι με τα μάτι-μάτι που κάποιοι τα ξέρουν γιατί υπάρχουν χρόνια και κάποιοι τα γνωρίζουν τώρα, όπως αντιλαμβανόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι έχετε χρόνο να μάθετε πολλά για το μάτι-μάτι. 69, 36, 10, 10, 22 για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά. Τι θα γίνει την Παρασκευή, κλήρωση.
2: Με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι, φωτιές, πλημμύρες και γαλάζια, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφιες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ.
2: Mocky, mocky.
1: Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν προλαβαίνουμε παιδικό τραγουδάκι, αλλά αύριο θα βγάλουμε 2.
3: Ωραία.
0: Ωραίο. Ναι.
3: Ωραία
0: συμφωνία.
3: Ναι. Ωραίο.
0: Θα ξεκινήσουμε από τις 8 παρα... μετά τον καιρό και θα βγάλουμε 2 παιδικά τραγουδάκια αύριο.
3: Ναι.
0: Ετοιμαστείτε αύριο 2 παιδικά τραγουδάκια. Έτσι, γιατί εμείς δεν ξεχνάμε τους φίλους μας.
4: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
5: Σφαίρα. 96,6.

0: Ο χαμός γίνεται σφαίρα για το 2,2 πρωινό, κυρίες και κύριοι, σε ένα καλοκαίρι που ειλικρινά όλοι θέλουμε να πάμε λίγο να ξεκουραστούμε και ολονών οι συζητήσεις είναι για λαγοπόδαρα και για λαγοκέφαλα.
1: Για
0: λαγοκέφαλα.
2: Και καρχαρίες.
0: Και για καρχαρίες. Άιντε, ποιος το περίμενε στην Ελλάδα ότι θα φοβάσει να μπει στη θάλασσα. Πώς φτάσαμε.
3: Όλα αυτά βγαίνουν έξω.
2: Αυτό ρώτησα
0: και
2: εγώ.
0: Και μου αρέσει που βγάλουν παιδιά. Έχετε δει ότι έχουν βγάλει. Έχουν βγάλει παντού έκτακτα. Για τους
2: ο Ερυθρός Σταυρός.
0: Ο Ερυθρός Σταυρός.
2: Ναι. Έβγαλε, λέει, πώς θα το αντιμετωπίσεις αν σου έρθει.
0: Έχουμε γίνει, γίνει χαμός.
1: Θα πάει με το Σταυρό σου.
2: Θα πάει η πισίνα του Ρόδος Παλά σύννεφο φέτος.
0: Θέλω τώρα το καταλαβαίνεις πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Οι ορότερες θάλασσες του κόσμου, τώρα δεν μπορούμε να πούμε. Πώς φτάσαμε σε αυτό. Να πω κάτι γιατί δεν ξέρω γιατί έχει συζητήσει κανένας στην Αμερική. Λόγω των καρχαριών. Ας πούμε στο Λος Άντζελες που πήγαμε εκεί πέρα κάποια στιγμή. Δίχτυα. Όταν λέω δίχτυα δεν είναι δίχτυα.
3: Και στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν,
3: μήπως. Δεν σε προφυλάσσουν κάτι.
2: Είναι λίγο πολύ ακριβά.
0: Αλήθεια, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Από το να σώσουν τον κόσμο, δεν πειράζει. Όταν μιλάμε για δίχτυα, ενώ αυτά τα δίχτυα που είδα εγώ στην Αμερική ήταν από πολύ σκληρό σύρμα, σε μια απόσταση πόσο να ήταν, 500 μέτρα. Δηλαδή,
2: αυτό είναι και για τους λαγοκέφαλους, είναι μόνο
0: τρέφει,
2: για
0: ναι, αν το κάνουν πολύ μικρό, να μην μπορεί να περάσει. Εντάξει, γιατί το κάνουν για τους καρχαρίες στην Αμερική. Δεν το κάνουν για τους λαγοκέφαλους. Αν το κάνουν πιο μικρό και στενό, να βάλουν δίχτυα σε παραλίες. Να πάνε από τη μία άκρο στην άλλη. Ξέρουμε είναι δύσκολο, ξέρουμε είναι ακριβό, αλλά παιδιά θα περάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και όποια παραλία και όποια ξενοδοχεία θα έχουν αυτό το σειρματόπλεγμα που δεν θα μπορεί να αφήσει να περάσουν ψάρια μέσα στην παραλία που θα είναι υλουόμενη, θα έχει και πάρα πολύ δουλειά. Βάλτε τον μπροστά, τα λέμε πρώτοι, γιατί θα τα δούμε μετά από 5 χρόνια, αλλά θα έχουν γίνει ατυχήματα. Γιατί σίγουρα θα το κάνετε. Να υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα θα συμβεί σίγουρα στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το Βαλάτι και την κίνηση.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κύριε μου να πάω τα τραπέζια.
6: Γεια σου Βαλάτι!
4: Πέρα αυτού και αγκαβατού, ας το δω μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το δρόμο.
6: Καλημέρα Βαλάντη.
7: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε, κάτσε γιατί το πάω πάνω, το πάω κάτω σήμερα, προσπαθώ να το ρυθμίσω.
6: Ποιο?
7: Έχω αλλάξει το ελικόπτερο, έχω βάλει ένα τιμόνι από σμαρτάκι πάνω. Και έχει αυτά τα τσιτζίκια πίσω και τα τσιβιτσέκια, πώς τα λένε.
0: Τα τσιτζίκια
7: και το πατάω. Είναι φένα αυτό,
2: κάτσε. Κάτσε ρε Βαλάντη, γιατί χθες κλέψανε του καλούδι το τιμόνι.
7: Ατυχία.
2: Καλούδι.
7: Πού το έχει αφήσει εκεί κάτω από το σπίτι δεξιά, στη γωνία,
2: Νίκο,
7: δεν ήταν.
2: Νίκο, τα βρήκαμε.
3: Έβαλα τα κόμμα, εκεί ήταν, το έχεις
7: δει. Ναι, ναι, ναι.
6: Αυτό σου ήτανε.
7: Πάει αυτό τώρα.
3: Άλεξ και Λευγέ.
7: Να είμαστε γεροί τώρα, υγεία μόνο. Τίποτα άλλο.
2: Να σου πω πόσα θέλεις για να τα φέρεις πίσω στον Νικόλα.
7: Τώρα με την κατάλληλη γνωριμία, εγώ μπορώ κάτι να το βρω, να τη βρω άλλα τα ίδια. Μπορεί και τα ίδια, δεν ξέρω.
0: Δεν θες άλλο σμαρτάκι.
7: Θα ρωτήσω τα παιδιά, ναι. Θα ρωτήσω τα παιδιά μου, μπορούνε να σε βρούνε. Κάτι μου στείλει
3: το Βαλαντάκο μου, πήρανε και το Λευγέ και το Καντράν.
7: Το Λευγέ, ναι, το Λευγέ μπορεί και να το βρεις. Εμένα, άχρηστο μου είναι. Καντράν, ωραία Καντράν έχουν αυτά. Έχει και τις τροφές πάνω, έχει και την
3: τρακή πάνω. Ναι, μπράβο, έχει λέγει και την ώρα.
7: Ωραία, είναι ωραία. Τέλος πάντων, υγεία να έχω, θα μιλήσουμε μετά. Θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο, σε κάνω να πάτε, δεν έχω μονάδες.
2: Να με πάρει. Δεν πιστεύω να διανοηθείς να πάρεις λεφτά από τον Καλούδι.
0: Όχι, βέβαια.
7: Όχι, ποτέ τον Καλούδι τίποτα.
0: Λεφτά, μόνο τιμόνια και Λευγέ παίρνει.
7: Ακριβώς. Απλά μην τα αφήνεις και εσύ εκεί πέρα, προκλητικό για αριστερό.
0: Άσε, πες και που δεν έχει και συναγερμό, πες τα Βαλάντη.
7: Αυτά είναι ασφάλεια, σούρα μάρκετ.
3: Τέλεια, στο μάτι
7: τώρα μέσα να είναι και για το χαλάζι, βροχοπτώσει τα πάντα.
3: Ωραία, και ένα συναγερμό δώσε μου.
7: Ένα συναγερμό, έχω εγώ τα παιδιά μα.
3: Έχω
7: άνθρωπο εγώ με 5 ευρώ, κοιμάται μέσα στο

0: Smart. Δεν με ρωτάς. Έχω πολλές λύσεις και για τους λαγοκέφαλους. Πούμε έχω τρεις διαφορετικές υπηρεσίες.
1: Πες μας.
0: Έτσι. Είναι η φτηνή
1: υπηρεσία. Υπηρεσία λαγοκέφαλη.
0: Είναι, μπορώ, στείλουμε δηλαδή εμείς, ερχόμαστε στην παραλία εκεί που υπάρχει ο κίνδυνος ο μεγάλος, θα σας πάνε τα ζουζούνια. Βάζουμε η πρώτη υπηρεσία, η φτηνή, που είναι 150 ευρώ το άτομο. Είναι οι χάλκινες μεγάλες κολυμπήθρες. Σε παίρνω εγώ θαλασσινό νερό, σε βάζω μέσα, άμα θες σε βαφτίζω κιόλας, άμα είσαι
1: αφάνθρωπος. Ωραίο.
0: Έτσι. Και η δεύτερη υπηρεσία που είναι λίγο πιο ακριβή, 220 ευρώ το άτομο, είναι η προσωπική φύλαξη μέσα στη θάλασσα με χελώνα, θαλάσσια χελώνα.
2: Φέρνεις χελώνα.
0: Όχι, δίνομαι εγώ, βάζω σε αυτά τα χελώνα και βάζουμε ένα καβούκι από πίσω, γιατί κομπλάρει ο λαγός με τη χελώνα, κατάλαβες από το παραμύθι. Και λέει, α, εντάξει, πάω να φύγω να πούμε ξενέρωτα.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα έχεις δύο από τα δικά σου τα παιδιά να κρατάνε το δίχτυ.
0: Όχι, όχι, δεν έχει δίχτυ, τώρα είναι παράκριβα αυτά. Δεν υπάρχουν. Και τρίτη υπηρεσία, πιο ακριβή από όλα, 500 ευρώ, έτσι λαγοκυνηγούς. Κανονικά μπαίνουν μέσα με τουφέκια, τις ιστορίες, έτσι, παράταξη και φυσικά στο πανάκι
2: σου. Αυτό είναι ωραίο, αλλά είναι λίγο ακριβό, ρε παλά.
0: Τρακώνε, αλλά έχεις το τσουτσούνι σου.
2: Φυσικό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κίνηση πολυεθνικιά οδό, να ξέρετε, από το Μενίδη πάνω μέχρι το Περιστέρι, ανεβασμός, ο κατεβασμός ακόμα χειρότερα, ο ανεβασμός πάει μετά εκεί τη Νέα Φιλαδέλφια και τσουλάει λιγάκι το πράγμα. Λίγο κινησούλα στον ανεβασμό στο Χαλάνδη της Κηφισίας και λίγο εκεί μπροστά στο στρατά στη Μεσογείο. Αυτά είναι τα κομμάτια που έχουν θέμα και ο Πειραιάς μόνιμα, έτσι που φεύγει ο Ντόρ σε πηγές στο Παναθηναϊκό. Δεν το μάθατε από μένα, ευχαριστώ
2: πολύ.
0: Δεν
2: πάει, δεν πάει.
1: Κάτι ξέρει παραπάνω ο Βαλάντης.
0: Μιλάμε τώρα.
2: Ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ.
2: Ο Ντόρσεϊ που ήταν.
0: Ήταν προχθές ένα μπαρμπεριδικό μας.
3: Δάρι. Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ετοιμάζεται η Νάνση για τα ζώδια. Να πούμε Effort Design, παιδιά. Είμαστε εδώ με την Effort Design που έχει αυτή την κλήρωση αρχής Ιουλίου. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. 8.500 ευρώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Και, και καναπές. Αυτός ο καναπές ο μαγικός που είναι αλέκιαστος και έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά τα παιδιά. Φανταστείτε τώρα καναπές 8.500, έτσι. Γιατί πράγμα μιλάμε χειροποίητους. Συν coffee table που θα το πάρετε κάποιος από εσάς. Και παρακαλώ, είναι μια μεγάλη. Δηλαδή είναι σαν να κληρώνεις αυτοκίνητο. Ειλικρινά το λέω. 8.500. Τι καναπές είναι αυτός. Μπράβο στα παιδιά που το κάνουν αυτά από την καρδιά τους. Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα και παιδιά η Effort Design χειροποιεί τα πράγματα από μια καρέκλα μέχρι ό,τι φανταστείτε για επαγγελματικούς χώρους, για τους προσωπικούς σας, για το σπίτι, για όπου και αν θέλετε και για όλα τα βαλάντια. Οι άνθρωποι είναι φανταστικοί. Δεν έχουν showroom, τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά. Στην αρχή τα βλέπετε αυτό που θέλετε να κάνετε σε φωτογραφία, το είδατε, σε ταινία το είδατε. Ό,τι και να έχετε, τους πηγαίνετε, τους λέτε αυτό θέλω να κάνω. Σας λένε ορίστε πόσα χρήματα έχετε αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει με αυτό. Μπαμπαμπαμπ, τέλος. Effort Design, συγχαρητήρια παιδιά που υπάρχετε. www.effortdesign.com, μπείτε να τους δείτε και στο Instagram δείτε τους. Θα δείτε και πάρα πολύ αναγνωρίσιμο κόσμο που έχει πάρει από εκεί. Και βέβαια για την κλήρωση, γράψτε ένα F. Ονοματεπώνυμο και 6936-10-10-22.
1: Από τις 18 στις 21 Ιουνίου η έκθεση Σημείο Κάλλας παρουσιάζεται στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου από την Εθνική Λυρική Σκηνή με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Μια μοναδική εικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην εμβληματική μορφή της Μαρίας Κάλλας με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μηδείας του 1961. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, σπάνια τεκμήρια, βίντεο art και ηχητικές εγκαταστάσεις εμπνευσμένες από την ιστορική παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά, hashtag με το πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει, ενώνει και διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στις 8 η ώρα το πρωί και θα παραμείνει επισκέψιμο ως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 η ώρα το απόγευμα.
2: Για εσένα που θέλεις να βάψεις τοίχο, κάγκελα, πέργολα, ταράτσα ή πλακάκια, η Βέχρο προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε επιφάνεια και κάθε έργο ανακαίνησης. Με ελληνικά οικολογικά χρώματα και βερνίκια υψηλής ποιότητας, η επιλογή των κατάλληλων προϊόντων γίνεται απλή. Βέχρο και τελείω.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
4: Τι είναι αυτό που λέει, θα γίνει ηχθιάλευρο?
1: Θα γίνει ηχθιάλευρο, θα το κάνουν τροφή για τα ψάρια. Ποιο λαγοκέφαλου.
4: Άμα το πιάσουν.
1: Να του κάνουν, να του επικηρύξουν.
0: Αυτό, αν μα ακούει κάποιο εδώ, έχουν βγει όλοι στα. Αν μα ακούτε εκεί πέρα στα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία και στα γραφεία του κυβερνώντο κόμματο, επικηρύξτε τα λαγό τώρα τουλάχιστον να βγάλουν αυτή την εποχή πριν ο κόσμο τον Αύγουστο και τον Ιούλιο βγει κατά εκατομμύρια στι παραλίε. Μην έχουμε τέτοια. Το έχουν επικηρύξει εδώ και 10 χρόνια εκεί.
1: Όλοι ψαρατοφεκάδε, περιμέναμε να τελειώσει ο Μάιο για να μπούμε πάλι στα νερά.
0: Ακριβώς.
1: Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε ακουνισμένοι, τροχισμένοι.
0: Μα δεν είναι μόνο οι ψαροτοφεκάδες, όταν μιλάμε για τα δίχτυα που βγάζουν τόνους. Λοιπόν,
2: και τι τα ξαναρίχνουν μέσα.
1: Τα κόβουν τα δίχτυα αυτοί, τα κόβουν τα δίχτυα.
2: Μα πού δεν ξέρω.
0: Θα τα βγάζουν για να ξαναρίξουν μέσα.
1: Να σας πω την αλήθεια.
2: Δηλαδή, άμα τα επικηρύξουν, τι θα γίνει.
0: Πληρώνεις το κιλό ψαράς που βγάζει, ας πούμε, 10 κιλά, είναι 5 ευρώ το κιλό, παίρνει 50 ευρώ.
1: Ακριβώς. Άκουγα έναν βιολόγο.
0: Υπάρχουν
1: δύο τεχνικές. Ισχύει και αυτό που λέει ο Παναγής. Δηλαδή, κάποιοι λέει προτείνουν να τα ξαναπετάνε μέσα για να βρουν φυσικό εχθρό κάποια στιγμή. Δηλαδή, η φύση θα βρει τον τρόπο τη. Αυτό πάντως που είπε ο βιολόγος είναι ότι ο λογακέφαλος έχει έρθει για να μείνει. Δηλαδή οι κινήσεις αυτές έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν. Έχουμε πολλά χρόνια εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον, λέει, λογακέφαλος στις ελληνικές θάλασσες. Θα έπρεπε τότε να γίνει κίνηση. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνουν είναι είτε να επικηρύξουν είτε να αφήσουν τη φύση να βρει το δρόμο της.
0: Ποιο δρόμο να βρει, δηλαδή?
1: Να βρει ένα φυσικό εχθρό αυτό το ψάρι και να εξουδωθεί από μόνο του. Ή να επικρατήσει, έτσι.
0: Αυτό μπορεί να γίνει σε 2 εκατομμύρια χρόνια.
1: Ο βιολόγος τέτοιος είναι.
4: Θα περιμένουμε.
2: Εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λέει να το επικηρύξω.
4: Τι θα γίνει, παλικάρια?
1: Με το κιλό, ρε.
0: 6 ευρώ το κιλό. Αν βγάζεις ένα κιλό, θα σου δίνει το κράτος 6 ευρώ. Έβγαλες 100 κιλά, 600 ευρώ.
1: Τι
0: δεν καταλαβαίνεις?
1: Πάρε, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Το κάνουν ήδη οι Τούρκοι. Το γίνεται και στην Κύπρο, γίνεται και στην Τουρκία που έχουν πάρα πολλούς.
2: Αλλά τι έχουν πηδήξει τα ζώδια
5: τώρα. Βέβαια, είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Ή στο λαγοκέφαλο μέσα θα βάλουμε κάτι, καναβαρίδι, ή δεν θα πληρώσει το κράτος.
0: Ή στο λαγοκέφαλο θα βάλουμε καναβαρίδι.
1: Ναι, μπορεί να του βάλουμε change. Να είναι σαν το ράκο ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι, μετά θα πει ο πεκεπές του λαγοκέφαλος. Είχε βγάλει 8 κιλά και έβαλε 45.
5: Πού είναι ο λαγοκέφαλος?
0: Ελάτε μέσα όλοι.
1: Καλά δαγκώματα.
0: Στην Μπουζού.
4: Πάμε για τα ζώδια μας, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα και έφη. Παρέα με τη φωνή την υπέροχη της Άννας Βύση. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Απλά μονάχα πριν σου πω αντίο. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, μαζί και ο Νίκος Καλούδης. Να σου
1: λέω. Νάνση, πώς την έφτει η Βουλγάρα? Ζουμερή,
4: κουκλά,
1: ζουμερή, πολύ. Μπαγκαρούγκα, πώς λένε.
4: Μπαγκαράγκα. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Επειδή δεν γνωρίζετε τι ακριβώς θέλετε, οδηγήστε συχνά σε παρεξηγήσεις με τα άτομα γύρω σας. Κάντε μια επικοδομητική συζήτηση που θα σας βγάλει από τα διέξοδα, γιατί ο διάλογος πάντα δίνει λύσεις. Ο τομέας της επικοινωνίας σας θα αποδεχθεί πολύτιμος. Γεια σου Πάρη μου.
5: Γεια σου Στράτο.
4: Καλημέρα στην Αναστασία μου.
5: Τέλεια. Γεια σου Αργύρη.
4: Περνάω στους Σταύρους. Βελτιώστε τον τρόπο επικοινωνίας σας με τους άλλους και ξεκαθαρίστε την ποιότητα των σχέσεών σας. Αφαιρέστε από τη ζωή σας ό,τι σας καταπιέζει ψυχικά και φρενάρει τη δημιουργικότητά σας. Προχωρήστε στις υπερβάσεις σας τώρα που νιώθετε πιο έτοιμοι και πιο δυνατοί.
5: Έχεις χαιρετίσματα Γιώργο από τον Μανώλη.
1: Έλα Μανώλη. Ο Μανώλης.
5: Α.
1: Έλα ρε Μανώλη.
4: Για γράψτε μου, τι κάνετε, πού είστε, πού βρίσκεστε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Καλημέρα. Πες το.
5: Γεια σου Αποστόλη.
4: Και στο Βασίλη από Τραπετσόνα. Στη Βάσια. Στη Μαρίλια.
5: Γεια σου ρε Αλεξία εκεί. Βίσιον.
4: Όπως δύο φίλοι που βρεθήκαμε τυχαία. Χρόνια πολλά στη Δέσποινα που σήμερα έχετε γεννήσει.

0: Αντιμετωπίστε με πυγμή και γενναιότητα τις αντικσότητες στον εργασιακό σας χώρο. Αναπτύξτε την κοινωνικότητά σας όσο μπορείτε, καθώς η μέρα προσφέρεται για νέες γνωριμίες που θα σας βοηθήσουν είτε στον επαγγελματικό σας τομέα είτε στον προσωπικό.
1: Γεια σου, γεια σε Μάκη.
0: Καρκίνος. Επειδή κάποιοι καραδοκούν να πάρουν τη θέση σας, είναι ακόμα... Είναι σκόπιμο, λέει, να σκεφτείτε λίγο παραπάνω πριν ενεργήσετε. Κάντε τις απαραίτητες αλλαγές για να διευρύνετε τα ενδιαφέροντά σας και μην αντιμετωπίζετε τις νέες καταστάσεις και τα δεδομένα επιφανειακά.

0: εγώ και την Έλσα. Καλημέρα στο Κούπερ, τα στη Σοφία.
1: Πιστεύεις ότι
0: για να
1: μια τυχαία ιστορία.
0: Στο Τελκάρο.
2: Βλέπω εδώ στη Λευκάδα, λέει πέντε φάλαινες.
0: Ναι.
3: Αλήθεια.
0: Πέντε φάλαινες φυσιτήρες.
2: Θα δεις, σε τρεις μέρες θα δουν δεινόσαυρο.
3: Τι γίνεται,
2: έρχεται σιγά σιγά.
3: Τι γίνεται, ρε, τι καλοκαίρι θα κάνουμε φέτο.
2: Τυρανόσαυρος εδώ βρέθηκε.
3: Μαρκοστόλη.
2: Την πάντηδα. Δεινόσαυρος.
0: Και στο Θεολόγο.
2: Είναι από το 1960 είναι εκεί. Από το 1960 δεν έχουν φύγει από τη ρουλέτα.
0: Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Ακολουθήστε τη διέστησή σας για να δείτε στη συνέχεια τα γεγονότα να στρέφονται υπέρ σας. Θα νιώσετε κάπως ανήσυχοι σε συζητήσεις που θα κάνετε, αλλά η ζωηράδα που έχετε και η ομιλητικότητά σας μπορεί να σας βγάλουν από κάθε δύσκολη κατάσταση.
2: Γεια σου Γιώτα, καλημέρα στο Ντίζελντορφ.
0: Περνάω στα Παρθενάκια, μια γλυκιά καλημέρα στην Εντρέη και στη Μάγδα.
2: Και στην Κατρίν.
0: Έτσι. Μη στηριχτείτε σε καταστάσεις ρυψοκίνδυνες που θα αλλάσουν την ψυχική σας ισορροπία. Η μέρα είναι ιδανική για να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και για να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας που θα σας ευχαριστήσουν.
2: Γύρω μου, καλημέρα και στη Μήλο.

άλλο τις παρέες. Ο μαύρος σαν απτήρα στο πλουτσίν σου. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το. Διαφορά ρίχνουμε ένα μες στο σπίτι εδώ και

0: και στου ρίζε, τι να το κάνω. Περνάω στο ζυγό. Αφήστε στην άκρη λόγια που σας έχουν πικράνει και σας έχουν πονέσει, γιατί σας γυρίζουν στο παρελθόν. Η ενέργεια και η αγάπη που έχετε για τη ζωή θα είναι διάχυτες, κάνοντας τους πάτες να θέλουν να βρίσκονται κοντά σας, αφού δεν θα νιώθουν αμία μαζί σας. Να πούμε αντίο. Σκορπιός, πες το.
1: Γεια σου Μανώλη, γεια σου Γιάννα, γεια σου Φελίσια. Δυνατό.
0: Σκορπιός λοιπόν, στην προσπάθεια που κάνετε να φαίνεστε ευγενικοί, παίζετε σε βάρος της υγείας σας. Μια μικρή αναταραχή που θα προκληθεί, αφήστε την να περάσει χωρίς να την δράσετε σπασμωδικά και βιαστικά, ώστε να μην μπλοκάρετε τα σχέδιά σας. Αφήστε τους άλλους να κάνουν.

0: και καλημέρα και στο finefashion.gr. Νάνση 20 ο κωδικός για 20% έκπτωση. Κοριτσάρες μου, τα ρούχα τους είναι φανταστικά. Ό,τι προλάβετε και αν προλάβετε.
1: Γεια σου Κατερίνα, στην Κόρινθο, γεια σου.

0: και πρωινό στους τοξότες μας. Τακτοποιήστε με ψυχραιμία τις σκέψεις σας και ενεργήστε ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Τις παράλληλες δραστηριότητες που θα έχετε, φροντίστε να τις μοιράσετε ισόπως σας σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Και έτσι λέει, δεν θα αφήσετε κανέναν παραπονεμένο.
1: Γεια σου Σοφία. Γεια σου Τζοάννα.
0: Καλημέρα στη Λάρισα. Πάμε σε αλλαγή και συνεχίζουμε τα εγωκεράκια. Καλημέρα στην Ειρήνη, στο Βαγγέλη, στο Γιάννη, στο Flowers Designer, στη Ραφίνα, στο Βαγγέλη στη Βλαγορά, στην Ειρήνη στο φωτογραφείο, στον Καλούδη.

0: ευαισθητοποιηθείτε σε ένα θέμα που αποσχολεί κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο. Σε περίπτωση που σας έχουν κλέψει το smart, μείνετε ατάραχοι.
1: Ήσουν εσείς στα 18.
0: Οι σχέσεις σας θα είναι άκρως ικανοποιητικές, γι' αυτό μην πάρετε μέρος σε παρασκηνιακές καταστάσεις, σε κουτσομπολιά δηλαδή, που μπορεί να σας ζημιώσουν.
2: Μα πόσο μέσα πέσαν τα ζώδια.

0: υδροχόους. Οι απόψεις, λέει, που θα... οι απόψεις σας θα σχολιαστούν αρνητικά, γι' αυτό να είστε επιφυλακτικοί στις καινούργιες γνωριμίες που θα κάνετε. Πρέπει να αλλάξετε πολλά στον επαγγελματικό σας χώρο και να επεκταθείτε κοινωνικά ώστε να έρθει πιο γρήγορα η καταξίωση που επιθυμείτε. Θα έρθει όμως. Καλημέρα στη Φολέγανδρο. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα στα Χανιά.
1: Κανείς ποτέ δεν την ξεχνάει.
0: Καλημέρα στην Όργα, λέει, ψαράδι κοροφός στη Λιβαδιά. Υπάρχει δύο ψαράδικο στη Λιβαδιά.
1: Μου πες πως σου λείψα πολύ, μα στο χαπί μωρό μου.
0: Από την Ιωάννα στο Θεοδωρή.

0: τσα-τσα-τσα.
1: Τσα-τσα-τσα και πάμε στο τελευταίο τραγούδι. Καλημέρα στην Αλεξανδρούπολη, στη Σία. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε. Κλείνω με τα ψαράκια μας. Διαχωρίστε τη θέση σας όταν διαφωνείτε με τους άλλους και ενταχθείτε σε καταστάσεις που σας ταιριάζουν. Δοθείτε στις χωρίς όρους αγάπη, θα αγαπήσετε σε βάθος και θα είστε έτοιμοι να θυσιάσετε τα πάντα στο βωμό του έρωτα, ακόμα και για τον ίδιο σας τον εαυτό.

0: πολύ πολύ κοντά, γιατί πάμε τώρα σε break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break, ερχόμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και Κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: εμπειρίες που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μαρκετά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Έδωσε πάσα το ένα τραγούδι στο άλλο. Το πάρτι θα ζηλέψει ο Καλαϊδόνης. Που λέει πριν και βάζουμε μετά το πάρτι του Καλαϊδόνη. Και άντε τώρα να πας βράδυ να κάνεις με τους λαγοκέφαλους μπάνιο το βράδυ. Γυμνός. Άντε για να δω.
1: Και το βράδυ πιάνουν οι λαγοκέφαλοι.
0: Όχι, το βράδυ κοιμούνται. Θα σε πετύχουν εκεί και θα σε περιμένουν με το τσουτσούνι απ' έξω.
2: Αυτοί δεν κοιμούνται ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Μήπως να μαθαίναμε πότε κοιμούνται να κάνουμε.
1: Να μπούμε μέσα.
2: Λοιπόν,
0: άντε να σας δω. Μου είχατε στείλει μηνύματα γιατί ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, παιδιά, τώρα που πήρα τηλέφωνο και το κανόνισα. Μου είχατε πει τι θα κάνουμε, Γρηγόρη. Κάθε καλοκαίρι δίνεται ελαστικά δώρα από τον οικονόμου.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα πήρα τηλέφωνο και θα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Θα
0: κάνω προσωπικά.
2: Θα δώσω τη μόνη.
0: Θα πάω σήμερα. Από μόλις τελειώσει η εκπομπή, δεν λέω ποιες ώρες.
2: Ναι.
0: Φαβιέρου 52 στο Χαϊδάρι, που είναι ένα από τα 5 καταστήματα.
2: Ναι.
0: Και όποιος βλέπω εκεί, θα τους δίνω έκπτωση από 10 μέχρι, ξέρω εγώ πότε, όσο μου το δώσεις, με 50%. Όσο μου τη δώσεις.
1: Τι εννοείς τώρα, εγώ, άμα μου δίνεις 10 θα σε έβριζε έτσι όπως το λες.
0: Έτσι, ρε φίλε, θα δω εκεί πέρα. Δεν είναι 20%, 30%.
2: Όπως σου κάτσει.
1: Δεν είναι.
2: Άμα είσαι καλημέρα.
0: Όποιος με πετύχει στο κατάστημα οικονόμου στο Χαϊδάρι και θέλει να αλλάξει ελαστικά. Από τις
1: 11 να πούμε.
0: Από τις 11 και μετά, δεν ξέρω πόση ώρα θα κάτσω. Μπορώ να κάτσω 10 λεπτά, μπορώ να κάτσω μισή ώρα, μία ώρα. Και θα το κάνω αυτό μέχρι να φύγω. Άλλες 3-4 μέρες.
1: 50%.
0: Όχι 50%, δεν ξέρω.
2: 80%.
0: Όχι, δεν λέω πόσο. Δεν λέω. Λοιπόν, θέλετε να αλλάξετε ελάστιχα, αν με πετύχετε.
1: Μην είσαι γύφτος και δώσεις 10% μόνο.
0: Πραγματικά δεν ξέρω, θα δω εκεί πέρα και τι γίνεται. Μπορώ να τους καταστρέψω, σαν τεσσάρι που έχεις καταστρέψει 8 μαγαζιά. Έχεις δώσει δώρα χωρίς να ξέρεις.
1: Πρέπει να αλλάξω και εγώ ελαστικά.
0: Άμα θες να αλλάξεις ελαστικά. Φαβιέρου 62 στο Χαϊδάρι.
1: Να αλλάξω 5 χρόνια.
0: Έλα, λες βλακίες τώρα και βάζεις και το παιδί μέσα. Άντε, εννοείται. Άντε, να πάτε τα τσεκάρεις.
1: Τραβάω γέφυρα, δεν τραβάω άγκυρα. Ρίχνω άγκυρα γιατί δεν σταματάει αυτό.
0: Παναγία, μην λες βλακίες, τα ελαστικά είναι το πιο σημαντικό.
1: Όχι, μπορεί, 2 χρόνια το έχω τα μάξι, 3 άλλα.
2: Βάζω τα πόδια κάτω.
0: Θα του πει όχι, παιδιά, μην γελάτε
2: είναι
0: τα ελαστικά.
2: 3 χρόνια είναι πολλά.
1: Είναι πολλά.
0: Τα μεγαλύτερα ατυχήματα και
1: δεν πόσα χρόνια πρέπει να
0: αλλάξει. Φίλε, να πάτε το τσεκάρι, δε φίλε. Να σου πει ο ειδικό αν αυτά πρέπει να.
1: Θέλουν αλλαγή στο λέω μου το.
0: Άμα θέλουν, δεν βάζει και τα μωρά μέσα. Άντε τώρα από πλάκα πλάκα το κάνουμε σοβαρό.
2: Τα έβαζα πάνω.
0: Μην γελάτε, παιδιά, με αυτό. Όχι, μην γελάτε, λέμε άλλα κι άλλα. Άντε, άλλο πλάκα, άλλο σοβαρό. Βάζει σε 2 μωρά.
1: Φτιάχνω σπίτι, δεν έχω λεφτά για ελαστικά.
0: Θα σου λέγα τώρα, θα σε βρίσω τώρα, έτσι. Χαίστηκα για το σπίτι σου όταν μέσα στο μάξι βάζει τα παιδιά σου. Άντε, σοβαρέψου λίγο. Να δει να δει να πάρει.
1: Ωραία, έξω θα μου δώσει.
0: Ναι.
1: Πόσο εμένα.
0: Δεν ξέρω.
2: Τι ώρα θα πάει να περάσει απ' έξω.
0: Από τις 11 θα είμαι, αλλά δεν ξέρω πόσο.
3: Μπορεί να
0: πάω και το μεσημέρι.
1: Δεν έχει τη μόνη.
0: Μπορεί να πάω και το μεσημέρι, μπορεί να πάω και το απόγευμα.
1: Δεν θα λέω από αυτό. Θα πάω να τι
0: πιάσουμε. Έλα να με πετύχει.
1: Σα είδη στον οικονόμο.
2: Καλή το τετράγωνο, συνέχεια.
0: Έλα να με πετύχει.
1: Ο Γρηγόρης ήρθε.
0: Φαβιέρο 62 στο Χαϊδάρι, στον οικονόμο. Θα είμαι εκεί. Αν με πετύχετε, σα δίνω έκπτωση. Όσοι θέλετε να αλλάξετε τα ελαστικά σα. Τελειώσαμε. Δεν ξαναλέω τίποτα. Δίλημα ζωή, παρακαλώ, πάμε. Λοιπόν, με λένε Ανέστη.
2: Ανέστη.
0: Είμαι 28 χρονών.
1: Α, νέος.
0: Και παιδιά, έχω έρθει σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά θα μπορούσε και να μην ήταν και δύσκολη θέση. Μαζί με το φίλο μου, δεν θα πω το όνομά του για συγκεκριμένους λόγους.
1: Γκόμενος ή φίλος.
0: Φίλος.
1: Α, okay.
0: Φίλος. Είμαστε από το Λύκειο μαζί, όχι από το Δημοτικό, γιατί εγώ άλλαξα Λύκειο. Σας ακούω σε μια πολύ κοντινή από την Αθήνα και είμαστε μαζί από το Λύκειο. Οι γονείς του όταν το γνώρισε ήταν παντρεμένοι, αλλά εδώ και 4 χρόνια έχουν χωρίσει. Η μαμά του είναι μια από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει στη ζωή σας. Εδώ και 4 χρόνια είναι μόνη και ουσιαστικά δεν ρωτούσα και εγώ τι γινόταν ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ
3: πόσο
0: είχα μια σχέση
3: 28.
0: Και 28 και ο φίλος του. Για να μην σας τα πολυλογώ, έχει γράψει και πάρα πολύ καλά λόγια σαν εκπομπή και μας ευχαριστεί πάρα πολύ που υπάρχουμε και λίγο.
1: Έλα, πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου.
0: Όχι, δεν πηγιώσατε. Όχι, δεν πηγιώσατε με τη μαμά του φίλου. Έχει αρχίσει τον τελευταίο τρίμηνο και φαίνεται ότι τον φλερτάρει η μαμά του φίλου του. Αλλά της αρέσει και τόσο πάρα πολύ. Είναι μια, σας λέω, γράφει λέει ότι είναι μία από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχετε δει. Η ηλικία της είναι 48.
2: Εντάξει, γεια σας.
0: Μια κούκλα. Και εγώ με το φίλο μου είμαστε κολλητοί. Και εμένα με τρελαίνει. Το έχω και σαν φαντασίωση. Δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Η γυναίκα είναι ελεύθερη.
1: Ωραία, σκάντου.
0: Και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Χώσου άφοβα.
0: Περίμενε λίγο. Να το πω στο φίλο μου.
2: Όχι, δεν είναι
1: τρελό. Ηλίθιο είσαι.
0: Να το κάνω χωρίς να του το πω.
1: Βέβαια.
2: Χωρίς τίποτα, χώσου.
0: Ωραίος κολλητός, ρε. Και αν ποτέ το πει η μάνα του ή αν το μάθει ποτέ αυτός, να ξεφτυλιστεί.
2: Άλλους φίλους.
1: Μα ρε Γρηγόρη μου, ένα λεπτό.
0: Να το, λέει, ρε,
1: να το πει για ποιο λόγο. Υπάρχει περίπτωση ο φίλος να πει ναι, πήγε να πάω στην μάνα μου. Τι λες και εσύ τώρα.
0: Ξέρω εγώ, Γιώργο, εσύ
1: τώρα. Ανόητοι είστε.
3: Δεν έχει συμβεί να το προτείνουν.
1: Ναι, τέτοια.
0: Δηλαδή πες ότι ας πούμε με τη μάνα σου, εγώ.
2: Στο πιστοδρομικό
0: που το έκανα εικόνα.
1: Γιατί, παιδί μου.
0: Είμαστε φίλοι, φίλε. Και σου λέω, φίλε, γουστάρω τη μάνα σου.
2: Τι να
1: αγαπώ
0: τη μάνα
1: σου. Είμαι ηλίθιος, ρε.
0: Γιατί, ρε, φίλε, με γουστάρει η μάνα σου και τη γουστάρω κι εγώ. Θέλουμε να γίνουμε ζευγάρι.
1: Είμαστε φίλοι κολλητοί, θα παυτώνεις τη μάνα μου, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Για πες, μπαμπα.
3: Σε πάει άτα μετά
1: όμως. Πας καλά, ρε.
3: Πας πάρει κοκό.
0: Κάτι μεταξύ μας.
1: Τι να υπάρχει.
0: Να σε κάνει άποψη.
1: Η πενιντάρα με τον 28άρη. Τι να υπάρχει.
0: Αηδία το
3: βρίσκεις. Ξέρεις πως τέτοιες ταινίες έχω δει.
1: Βέβαια παιδιά θέλω να σας πω ότι είχα και εγώ φίλο που είχε πολύ ωραία μάνα.
0: Ρε Νάση, γιατί είσαι τόσο πάντα κατηγορηματική σε όλα.
1: Και επικριτική.
4: Το βρίσκω αηδία.
0: Το βρίσκεις αηδία που δύο άνθρωποι είναι ελεύθερη γυναίκα, είναι νέο το παιδί και γουστάρουν να κάνουν
1: σεξ.
0: Τώρα δεν είπατε να πάει, εσείς δεν είπατε να πάει.
3: Δεν είναι και 19, είναι και αυτός.
4: Παιδιά, εγώ θα του πω να πάει. Τους φίλους του παιδιού σου τους βλέπεις σαν παιδιά σου τώρα, τι είναι αυτά.
3: Αυτά τα ρίσκα που παίρνετε και κάνετε παιδιά μικρές, κάποια στιγμή θα βγουν μπροστά.
4: Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν θα άρεσε στο γιο μου κάτι τέτοιο.
1: Προφανώς και δεν θα το είσαι κανένα γιο, δεν θα άρεσε, ρε Νάντσι. Μόλις το γιο δεν θα άρεσε.
4: Καθόλου δεν θα του άρεσε.
1: Εννοείται, προφανώς.
3: Δεν είμαστε μια open-minded κοινωνία, από ό,τι βλέπω.
1: Εγώ πάντως θα του πω να το κάνει ένα ντου, αλλά να μην πει τίποτα στον κολλητό του.
3: Δεν μπορεί να κάνει αυτό ντου. Πρέπει να κάνει ντου η μαμά.
1: Δεν γίνεται να κάνει ντου η μαμά.
3: Πώς δεν γίνεται, εγώ έχω δει τόσες ταινίες. Step-mom,
1: εγώ ξέρεις τι θα έκανα. Αν αποφάσιζα.
4: Βλέπετε και μετά σας φαίνονται όλα normal.
1: Αν αποφάσιζα να κάνω ντου και να μην το πω στον κολλητό μου, θα το έλεγα χήμα. Θα της έλεγα να σας πω κάτι, μου αρέσετε πάρα πολύ.
3: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας.
1: Αλλά μην το μάθει ο γιος σας. Όχι, μην το μάθει ο γιος σας. Μην πείτε τίποτα στο γιο σας, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και θέλω να κάνουμε έρωτα.
0: Θα το έλεγες.
1: Ναι.
2: Θα το έλεγες.
1: Άμα μου άρεσε και ήθελα να κάνω κάτι μαζί, τι θα το έλεγα, ναι.
2: Πώς θα το έλεγε, τι εννοείς, δεν μπορείς να πας να τις πεις έτσι.
3: Εσύ.
1: Και τι να πεις, τι να πεις.
2: Ξέρω εγώ.
1: Τι να πω, τι να πω.
0: Τώρα σοβαρά, τι πιστεύετε ότι δεν
1: είναι.
0: Άρα να πάει, τι πιάνει η σημασία.
4: Όχι, να μην πάει καλά, να κρατηθεί μακριά από τη γυναίκα.
3: Όλοι ωριακά έχουν φτάσει, βλέπω. Όλοι έχουν μια ιστορία να διηγηθούν.
0: Για πες, ρε Γιώργο, πες λίγο την άποψή σου. Εσύ τι πιστεύεις.
2: Ήμουν έτοιμο.
3: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα τώρα. Απλά θα πρέπει να. Ναι, πρέπει.
4: Πού συμβαίνουν, ρε παιδιά, αυτά είναι βλακίες, είναι ανομαλίες.
3: Θες τώρα να μπω στο site.
4: Ναι.
0: Δεν σταμάτα και εσύ να πετάξει και να λε τέτοια πράγματα.
4: Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Θα μου βγάλει διαφήμιση.
2: Μετά θα με ταράξει.
1: Ωραία, Γρηγόρη, εσύ τι θα έκανες.
0: Πραγματικά δεν ξέρω.
3: Ξέρεις πως με πάει, αίμα, τον τελευταίο καιρό.
0: Πραγματικά, τι θα έκανα.
1: Ναι.
2: Άσε και τον ξεγέλασα τον τελευταίο διάστημα.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολη φάση.
3: Πατάω όλες τις ταγιές και ψάρια.
0: Είσαι 28 χρονών. Ψάχνεις, σταμάτα μωρέ Νίκο, γελάς.
4: 28 χρονών έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου, θα πας στη μαμά του κολλητού σου.
2: Άμα σ' αρέσει.
0: Μα δεν θα της κάνεις κακό, εσύ να καλό θα της κάνεις.
4: Τι πας για γάμο.
1: Είναι και πολύ καλό για το βιογραφικό η μαμά του κολλητού.
3: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάλι μου βγάλε τέτοια.
4: Συγγνώμη. Και τον Γιώργο που πήγε. Να βρει.
0: Τι να βρει, φίλε. Θα τη μαμά του κολλήσει και θα τη κάνει κακό. Καλό θα τη κάνει.
4: Τι καλό θα τη κάνει.
0: Γουστάρει.
1: Θα την χαρά στα.
4: Τι βλέκεις, λέτε.
0: Πόρα.
4: Άμα είναι τόσο πολύ ωραία γυναίκα, δεν έχει ανάγκη το κολλητό του παιδιού τη.
0: Το κοίταξε το κολλητό του παιδιού τη. Θε πώ το πάει το κολλητό του παιδιού τη. Δεν το βλέπει έτσι.
4: Έτσι το βλέπω.
0: Έλα ρε,
2: ένα άντρα είναι έναν
4: ισχυρό. Παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω. Είναι ο κολλητό του παιδιού σου. Ο κολλητό του παιδιού σου είναι παιδί σου.
1: Είναι 28, δεν είναι 15.
4: Βρίσκω τρομερή ανομαλία.
0: Για να ανοίξουμε λίγο τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: 28 χρονών είναι.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Λίγο κλείστε μόνο λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ και να σας ακούμε. Πείτε την άποψή σας.
5: Για το θέμα με τη μητέρα και το
0: 28χρονο. Ναι.
4: Σας ακούμε.
0: Σας ακούμε.
5: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Θα το πάρουμε από την αρχή πάλι. Καλημέρα. Για το θέμα.
4: Ναι, μην εκνευρίζεσαι με τον άνθρωπο.
5: Αυτό που λέει η κυρία Νάντσι.
1: Κυρία Νάντσι, ακούω μάλιστα. Πόσο χρονών είστε.
4: Κάτσε να δούμε τι θα πει.
5: Είμαι 29 ετών.
4: Θα συμφωνήσω.
1: Θα μπορούσατε να την είχατε και γκόμενα με το
5: βασιλείο.
0: Άστο να μιλήσετε τον άνθρωπο.
5: Σας παρακολουθώ 7 χρόνια και κάθε πρωί μου φτιάχνετε τη διάθεση με το χιούμορ σας. Αλλά αυτό το θέμα που δείχνετε συνέχεια είναι ντροπή.
1: Ποιο θέμα.
5: Να μιλήσει το ελληνικό.
0: Να.
1: Τι είναι, δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
2: Τι είναι ντροπή.
5: Δεν είναι ντροπή, γιατί πρώτον θα φανούν προβλήματα στη συνέχεια και θα το μετανιώσει πάρα πολύ αυτό που
0: ενώ για το θέμα αυτό.
1: Τι προβλήματα, τι προβλήματα.
5: Ότι θα πάει
1: έχεις,
5: τώρα με μια γυναίκα του κουλτού του.
0: Όχι τη γυναίκα, τη μαμά του.
5: Τη μαμά του, ναι.
0: Η μαμά του είναι ελεύθερη.
1: Δεν θέλουν να κάνουν σχέση, να κάνουν σεξ.
4: Ακριβώς. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Τι είναι.
5: Και αυτό που, αυτό που δείχνεται δημόσια ότι ναι να πάει να το κάνει. Σκεφτείτε μετά τι ψυχολογικά προβλήματα θα έχει κάποιο παιδί με το φίλο του.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το ορίσουμε εμείς τι θα γίνει με τα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό που καθένας κάνει αυτό που θέλει. Γι' αυτό και ερώτηση έκανε το παιδί και έγραψε το mail για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
1: Δύο λεπτά. Θέλουν και οι δύο πλευρές από ό,τι μας λέει εδώ. Δηλαδή και ο κολλητός του θέλει και η μαμά του θέλει.
0: Δεν γίνεται κάτι με το ζόρι.
1: Ναι.
5: Δεν γίνεται. Ναι, αλλά θέλω να του δώσω ένα μήνυμα ότι άμα πάει να το κάνει αυτό, μπορεί να γίνει πολιτικό μετά αυτό.
0: Πολιτικό τι είναι.
1: Τι εννοείται.
0: Να πάει και στον πατέρα.
1: Τι λέει.
3: Να μπαίνουν ιδέες, αυτό λέει ο άνθρωπος.
4: Μια χαρά λέει ο άνθρωπος.
5: Ότι θα γίνει πολιτικό.
1: Πολιτικό.
4: Ποιο θα κολλήσει,
1: δεν έχω καταλάβει.
4: Δεν συμφωνεί με όλο αυτό.
0: Δεν συμφωνεί με όλο αυτό. Άρα λοιπόν λέτε να μην πάει, να πει τη μητέρα του ότι δεν θέλω.
4: Να απομακρυνθεί. Δεν χρειάζεται να πει τίποτα.
5: Αλλά άμα θέλει να ακούσει τον Παναγία να πάει.
0: Μάλιστα.
3: Παναγής,
0: πολύ
3: ωραία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είσαστε πολύ πουριτανοί οι ακροατές.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
5: μέρα.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Αυτή ήταν η άποψη.
1: Σχεδόν ξενέρωτη θα έλεγα.
0: Σου λέει ότι δεν θα πήγαινε.
1: Ζήστε λίγο τη ζωή σας τα άκρα.
4: Δηλαδή σε αύριο μεθαύριο να έρθει ο κολλητός του Μάρκου να την πέφτει στην Ελένη.
1: Στα 28 άμα δεν είμαστε μαζί.
0: Παρακαλώ πάμε.
2: Τι άμα δεν είσαστε μαζί μου, αρέσει.
0: Παρακαλώ.
2: Τι σε νοιάζει.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, είπαμε.
0: Σταμάτα μόνο μου φωνάζετε στον άνθρωπο, γυναίκα. Για πείτε μας την άποψή σας.
6: Κοίταξε, εγώ το βρίσκω τραγικό. Και πιο τραγικό βρίσκω τη θέση της μάνας. Δηλαδή, άντε, αυτός είναι πάνω στις ορμές του, δεν ξέρω κι εγώ.
0: Και αυτή η μάνα πάνω στις ορμές της είναι.
1: Ναι.
6: Όχι, παιδιά. Όχι, είναι τραγικό για μένα. Πολύ. Δηλαδή κάποια θέματα, κάποια πράγματα δεν τα αγγίζουμε.
4: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Εγώ πάλι δεν συμφωνώ. Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε. Ζήστε και όπως γουστάρετε.
4: Μία ζωή ήρθαμε να ζήσουμε, αλλά να σεβόμαστε και κάποια πράγματα.
1: Τι να σεβόμαστε. Ούτε παντρεμένος είναι, ούτε παντρεμένη είναι. Ενήλικες
0: είναι. Εγώ το σέβομαι αυτό που λέτε. Δύο ενήλικες άνθρωποι. Ανεξαρτήτου ηλικίας που δεν έχουν σχέση και δεσμό.
4: Αν
0: τελειώσω λίγο. Που δεν έχουν σχέση και δεσμό, δεν απατούν κανέναν.
4: Ναι.
0: Θέλουν να κάνουν έρωτα. Και ακριβώς. Το θέλουν και οι δύο.
4: Τότε γιατί
0: πού είναι το
4: ηθικό δίλημα
0: στην ιστορία.
4: Με την γιατί ηθική... έχει ηθικό δίλημα τότε αυτό.
1: Με να το πει στον κολλητό του ή να μην το πει.
4: Άρα λοιπόν για να έχει ηθικό δίλημα σημαίνει ότι κάτι είναι ανήθικο.
0: Ναι, αλλά μην το κάνετε ότι είναι τόσο πια τραγικό.
4: Είναι τόσο. Καλό είναι να το αποφύγει.
1: Εγώ διαφωνώ με την Άνση.
4: Το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει.
6: Δηλαδή. Συγγνώμη κιόλα, έτσι που θα μπω στο πιο προσωπικό. Λέει ναι. Γρηγόρη, μεγάλωνες ένα γιο. Ωραία, ναι. Κι εγώ.
1: Ναι. Ναι.
6: Και κάποια στιγμή ο κολλητός του γιου, ρε παιδί μου, πάει με την πρώην γυναίκα σου, π.χ. Ωραία. Πώς θα σου φανεί όλο αυτό.
0: Κοιτάξτε τώρα, ενήλικες άνθρωποι είναι, δεν θα έπρεπε να σε έχω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, να δω τώρα τι συνέβαινε με το δικό μου φίλο. Αν θα γινόταν με το δικό μου φίλο.
1: Όχι, σίγουρα είσαστε.
0: Ναι, όχι, αν γινόταν. Πρέπει να σου πω, αν γινόταν με το δικό μου φίλο, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα. Με το δικό μου, αν είχα το φίλο μου και κάποια στιγμή τη μητέρα μου ήταν ελεύθερη, το πάρουμε λίγο εμείς. Τι δεν συνέβαινε αν το έκανε ο δικό μα φίλο. Θα σε πειράζει, Γιώργο, αν ο φίλο σου πήγε με την
3: πρόσφαση. Πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Παναγίση.
1: Δεν θα είχα θέμα.
0: Δεν θα έχεις θέμα.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
6: Δεν θα έχεις θέμα. Ναι. Okay. Να σεβαστώ.
0: Εμένα τώρα έτσι κάτσε να το φανταστώ λίγο. Ποιο είναι αυτό. Θα
4: τον Κώστα σκέψου.
0: Τον Κώστα. Άμα ήταν ερωτευμένο.
1: Ψυχικό θα έκανε ο
0: άνθρωπος. Άμα ήταν ερωτευμένο. Βλέπετε πώς το βλέπει ο Παναγής. Ο Παναγής
3: είναι ένα ψυχικό.
6: Καλά, ο Παναγής είναι.
3: Έχουν πολλούς τουρίστες.
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να
3: δει πολλά τα μάτια του.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα ήταν ευτυχισμένη η μαμά μου. Ας κάνει ό,τι θέλει και ας ήταν ευτυχισμένη. Για να είναι ευτυχισμένη, κυρία μου.
6: Καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα ήταν και το κολλητάρι μου ευτυχισμένο.
0: Αυτό είναι, αδέρφια.
4: Πρόσεξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα αν η μάνα έμπλεκε με έναν σε αυτή την ηλικία. Πρόβλημά τη.
1: Το κολλητό
4: του παιδιού, για να το ξεκαθαρίζω.
1: Έτυχε να μάθει. Δεν βγαίνει να πάει και πουθενά, το φίλο μου βλέπει.
4: Το κολλητό του παιδιού σε προσχολείο το έχει κάθε μέρα στο σπίτι, το βλέπει.
0: Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
6: Καλά, καλά, εσύ.
0: Γεια σας, σας ακούμε.
6: Εγώ θα συμφωνήσω με την Άνση.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι.
6: Παιδιά, είναι λεπτή γραμμή τώρα, μην τρελαινόμαστε. Είμαι μαμά και εγώ, είμαι 45 χρονών, η κόρη μου είναι στα 27. Και το θεωρώ λίγο τραγικό. Μα τους φίλους της, μα γενικά οτιδήποτε, να κοιτάς με άλλο μάτι. Τα βλέπεις σαν παιδιά σου, έτσι είναι.
0: Σας καταλαβαίνω.
1: Οι Πουριτανοί κι εσείς.
4: Να είστε όλοι
0: Πουριτανοί. Μα προσέξτε λίγο. Το όνομά σας στο μικρό, το όνομά σας στο μικρό πώς είναι?
6: Ηχή. Ηχή με
0: λένε. Μου. Το Παναγής το βλέπει σοβαρά. Ότι η μητέρα του θα περάσει καλά.
1: Και ο
0: κόλλητος. Θα είναι ευτυχισμένη από τη στιγμή που το θέλουν και οι δύο και
1: χωρισμένη, είναι μόνη της.
0: Χωρισμένη είναι μόνη της, είναι πολλά χρόνια. Γιατί όχι? Ποιος είναι ο Παναγής δηλαδή που θα κρίνει δύο ανθρώπους ενήλικες όταν το θέλουν πολύ, αν θα κάνουν έρωτα ή δεν θα κάνουν?
3: Πού είσαι Παναγής?
0: Ποιοι είναι οι άλλοι που θα κρίνουν δύο ανθρώπους ενήλικες να θέλουν να κάνουν έρωτα επειδή θέλουν και οι δύο στη ζωή τους?
6: Δεν θα το κρίνει κανένας. Απλά είναι λίγο θέμα σεβασμού απέναντι στο παιδί σου και απέναντι στο φίλο. Κάπως έτσι. Δηλαδή συμφωνώ απόλυτα με την Άνση.
1: Αυτή η Νάνση έχει πάρει φίλοι, το ακροατήριο με το μέρος
0: και το έχει πατήσει κάτω. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε δευτεί μαζί μου.
0: Κυρία και κύριε,
3: άντε μωρή μου.
1: Παιδιά, λέει, αφήστε τα αυτά, το έχουν πνίξει, λέει, το κουνέλι ήδη και τώρα ο μικρός έχει
0: τύψεις. Όχι, όχι, όχι. Πάμε για ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Μην μιλάτε για κουνέλι και για λαγούς, παιδιά, αυτή την εποχή με τους λαγοπόδαρους.
1: Λαγοκέφαλους λέγονται, μάθε το.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σας, αγαπημένη.
7: Καλημέρα, παιδιά. Σας ακούω 15 χρόνια.
4: Καλημέρα.
1: Ορίστε, και μου στέλνει η φίλη μου η Ναταλία και μου λέει: Παναγή, το νου σου, σου ξαναλέω, πρόσεξε γιατί ο Μάρκος έχει φίλους. Μάζεψε το γιο σου, Ναταλία, από τη γυναίκα μου.
0: Να, το όνομά σας πώς είναι?
7: Ιωάννα.
0: Γεια σου, Ιωάννα μου. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
7: Δεν έχω μιλήσει ποτέ, μόνο με μηνύματα με την Άντση και με τον Γκαλούδη.
0: Ωραία, δώστε ένα θόρο τώρα. Δώστε τώρα στην Ναταλία.
4: Ιωάννα, τι λέει.
0: Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
4: Ναταλία, είναι
0: πώς τη λέμε. Στην Ιωάννα, δώσε δώρο τώρα, να σπίνα να μιλήσει.
4: Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει.
0: Ιωάννα, τι δώρο θέλεις από εμάς, καταρχάς?
7: Παιδιά, την αγάπη σας, δεν ξέρω, παιδιά.
0: Μόνο αυτό που λες.
7: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δηλαδή.
4: Ιωάννα, στείλε μου μήνυμα τώρα για να πάρεις fivefashion.gr που έχει ρουχάρες, μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για σένα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα αυτό πάει. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
7: Λοιπόν, εγώ είμαι 36 χρονών, ωραία. Έγινα μαμά στα 17.
0: Α, πολύ
7: έχω
0: μικρή.
7: Έχω μια κόρη 19 χρονών.
0: Να είναι γερή, να είναι γερή, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι.
3: Είστε στην κατηγορία.
1: Είναι στην ηλικία της Ελένης και έχει κόρη 19 χρονών.
0: Φαντάσου. Θα είναι φίλες σε λίγο. Τώρα είναι φίλες, λίγο βλακίες.
3: Να δούμε τι θα πει.
0: Ναι, για πείτε λίγο.
3: Σημαντικό.
7: Είμαι και εγώ με το team της Νάνσης.
1: Μα τι θα γίνει. Νάνση, κάνεις πλήση κεφάλι στον κόσμο, έχεις καταλάβει.
3: Εσείς, είναι
4: φίλες. Έχετε ξεφύγει.
1: Άσε μας, δεν
0: συγγνώμη λίγο. Παιδιά, για έρωτα δύο ανθρώπων ενήλικων που θέλουν να είναι μαζί, τώρα, μιλάμε.
4: Για ένα σεξ δεν αξίζει να χαλάσει.
7: Μα
0: δεν θα είναι ένα, θα κάνουν πολλές φορές.
1: Φίλους θα βρει κι άλλους, σιγά.
4: Είστε γελοί.
1: Η μάνα του θα περνάει καλά με άλλον.
4: Σας ηχαίνομαι.
0: Μα το έχουν πει τα ημισκούμπρια χρόνια πριν θέλω να το κάνω με τη μαμά σου.
3: Και δεν πήγε
4: ποιος
3: είπατε τίποτα. Και
4: ποιος χαμένος αυτός ο στίχος.
7: Η διαφορά ηλικίας δεν ενοχλεί. Ας πούμε, αλλά η κόρη μου τώρα που έχει σχέση με έναν συνομήλικό της, δεν θα μπορούσα εγώ ποτέ να τα φτιάξω με το παιδί που είναι η κόρη μου.
0: Σας καταλαβαίνουμε. Δηλαδή,
1: καλά, σε 10 χρόνια από τώρα.
7: Όχι ρε παιδιά, και πάλι.
1: Ποτέ μη λέτε ποτέ.
7: Ποτέ,
0: θέλω να σας πω κάτι, κύριε Ιωάννα μου.
1: Α, ποτέ μιλες ποτέ, που μου έρχεσαι σιγά σιγά.
0: Ιωάννα μου, καταρχάς καλά κάνει Ιωάννα και λέει ποτέ μιλες ποτέ γιατί η ζωή είναι λίγο παράξενη. Ιωάννα μου, όμως θέλω λίγο να δεις, άκουσε με λίγο σε παρακαλώ, θέλω να το δεις λίγο από την πλευρά του Παναγή. Ο Παναγής λέει, εγώ θέλω η μαμά μου να περάσει ωραία από τη στιγμή που το θέλει και εκείνη. Ποιος είμαι εγώ που θα πω στη μητέρα μου να σταματήσει αυτή τη διάθεση, αν το θέλει και ένας άλλος άνθρωπος και το θέλουν και οι δύο. Μπορεί να έχουν ερωτευτεί. Θα πάω εγώ και θα τους πω: μην ερωτεύεστε επειδή είσαι η μαμά μου και εσύ είσαι όταν είναι κοντά 30 χρονών ο ένας και 48 χρονών ο άλλος.
1: Δεν ξέρω τι έπαθα, κολλητή μου, στραβώθηκε, πήγε. Τι να κάνω.
0: Τι να του πει δηλαδή.
7: Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή να μην θέλει το καλό της μάνας του.
1: Αγόρι μου βλαμμένο είσαι, θα του έλεγα.
7: Σίγουρα, απλά όμως πάντα θα νιώθει ο γιος κάπως περίεργα με αυτή τη σχέση.
0: Δεν νιώθει ρε παιδί μου, δεν έχει πρόβλημα.
4: Να είσαι στο άλλο δωμάτιο και να βγαίνουν αυτοί από το ίδιο δωμάτιο.
3: Να πάω κάπου αλλού.
1: Βρω πάλι για PlayStation. Έλα, τελείωνε και έλα.
7: Κάπως έτσι.
0: Για χρωμαδούλες.
3: Ε, μπρο, τι κάνεις εκεί.
0: Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μεγάλο δίλημα σήμερα, μεγάλο δίλημα, αλλά όλοι από ό,τι φαίνεται είναι

0: 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
1: Κλείνεις τα μάτια για να

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Αχα, καλοκαίρι στην καρδιά μου λοιπόν, και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή μπορεί να βάλετε και στην καρδιά σας την πιο ωραία φέτα, η φέτα Βαλμά που υπάρχει, να σας πω λοιπόν ότι έχει ξεκινήσει η πρώτη εβδομάδα από τις 3 που σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες θα βρείτε τη φέτα Βαλμά χύμα με 10,95 παρακαλώ. 10 ευρώ και 95 λεπτά. Πραγματικά η πιο εκπληκτική φέτα που ήρθε από τη Βόρεια Ελλάδα μετά από 60 χρόνια από ένα τυροκομιό που πραγματικά σαρώνει στη Βόρεια Ελλάδα και αποφάσισε να δώσει λίγο τυρί ακόμη που μπορεί, γιατί τι κάνει η φέτα Βαλμά. Ψάχνει να βρει το ελληνικό τυρί και όχι τυριά και γάλατα, ελληνικό γάλα για να φτιάξει τη φέτα της. Έτσι, γάλα, το ελληνικό φρέσκο γάλα μόνο, μόνο. Και αυτό μπορείτε να το τσεκάρετε. Μην τρώτε κουτόχορτο. Τσεκάρετε αυτά που σας λέω και τσεκάρετε και αυτά που σας λένε. Και υπάρχει λόγος, γιατί έχουμε ακούσει και αν έχουμε ακούσει να συμβαίνουν πράγματα απίθανα. Γάλατα Γαλλίας, Ιταλίας, συμπυκνωμένα, αυτά, παράξενα. Λέω τώρα εγώ, αν γίνονται, αν γίνονται. Αν δεν γίνονται, εντάξει, αλλά λέω μήπως και. Ξέρω εγώ, άνθρωποι είμαστε ρε παιδί μου, σε τέτοια αυτό. Λοιπόν, πραγματικά ψάξτε, βρείτε τη φέτα Βαλμά. Και αν θέλετε πηγαίνετε και στο χημείο, πηγαίνετε και όπου θέλετε. Οι άνθρωποι έχουν κάνει μια μαγεία. Μακάρι να μπορούσε να φτάσει για όλους τους Έλληνες. Μακάρι να μπορούσε. Δεν φτάνει. Θα τη βρείτε στις μεγάλες αλυσίδες αυτές τις 3 εβδομάδες με 10,95. Βρείτε και το Κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Να ξέρετε πραγματικά αυτό που τρώτε ότι είναι ελληνικό και είναι από την ορεινή Χαλκιδική, εκεί από τα μέρη τα δικά μου, και είναι καταπληκτική η δουλειά που έχουν κάνει εδώ και 60 χρόνια. Τρίτης και τέταρτης γενιάς στο τυροκομιό. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά κάθε Παρασκευή που δίνουμε.
1: Παναγιώτη,
2: έλα.
3: Ταξιδεύεις λέει και σε ταλαιπωρεί η ναυτία. Travel Fix Odyssey έρχεται να σε βοηθήσει. Πραγματικά διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά χυλίσματα ginger, κόκκινους ginseng και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Καλοκαίρι! Ένα ζουμερό ροδάκινο, μια ντομάτα, κομμένη σαλάτα, ένα παγωμένο καρπούζι και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Γιατί όποιο ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
0: Λοιπόν, πάμε για να μπείτε μπομ που χθες έφτασε μέχρι 450 ευρώ και η αγαπημένη μας σταμάτησε κάπου στα 120 που πήρε τα λεφτά. Δεν ξέρω, πιστεύετε ότι σήμερα θα φτάσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Πιστεύουμε ότι σήμερα θα φτάσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Εκεί.
4: Εκεί.
5: Εδώ είναι το πίτε μπομ.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Δεν το πιστεύω ότι έπιασα γραμμή, παιδιά.
3: Αλήθεια λες.
5: Δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
0: Χαίρετε, το όνομά σου.
5: Είμαι ο Γιώργος.
0: Γεια σου Γιώργο.
5: Είμαι αυτός που έχει πάρει και τον μπανάκι από τον Παναγί.
1: Σου ήρθε όλα εντάξει.
5: Τέλεια. Μπράβο. Το έχει καταχαρεί η μικρούλα μας. Είναι η κόρη του αδερφού μου, η αλήψιά μου.
0: Είναι από το Σφαίρα Κούρερ, είναι αυτό.
5: Ναι,
0: τι ωραίο πράγμα αυτό το Σφαίρα Κούρερ που κάνουμε, ρε παιδιά. Πόσος κόσμος ευτυχισμένος. Πόσο, να ξέρετε από τα αντικείμενα αυτά που έχετε δώσει κατά καιρούς, πόσος κόσμος έχει γίνει ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα. Ενώ εσείς δεν το
5: ξέρετε. Γρηγόρη μου, ευτυχισμένος ο κόσμος δεν είναι μόνο από αυτό. Είναι από αυτό που κάνετε, είναι από αυτό που έχετε μπει μέσα στην καρδιά μας.
0: Να είσαι καλά,
5: είναι
0: Γρηγόρη.
5: Από αυτό που σας ακούμε κάθε πρωί και περνάμε ωραία το χρόνο μας. Οδηγάμε και το απολαμβάνουμε.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ευχαριστούμε.
5: Δεν είμαι καθόλου υπέρ από αυτά με τον άλλο. Με τον Λιάγκα και με αυτά που ήμουν υπέρ με αυτά που έλεγες εσύ.
0: Εντάξει, το δεν θέλω να. Απλά μου είπανε κάποια στιγμή ότι τώρα που το συζητούσαν με τα παιδιά, γιατί εγώ χθες δεν πρόλαβα να δω. Γιατί κάτι ανέβασε, κάτι είπανε. Και μου είπαν ότι βγήκε χθες μόνος του και είπε πάλι πράγματα, συνέχεια τις κουβέντες μας από εκεί. Και
5: ακριβώς.
0: Και λέω τώρα μου λένε, με ρωτούν να απαντήσω σε αυτό. Τώρα μου γράφουν διάφοροι ακροατές. Να απαντήσω. Απλά δεν θέλω να δώσω καθόλου συνέχεια στο όλο θέμα. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι εγώ ξέρω ότι όταν δύο άνθρωποι έχουν μια συζήτηση, ειδικά στον αέρα, ό,τι έχουν να πούν το λένε τότε που είναι εκείνη τη στιγμή ο άλλος για να μπορεί να απαντήσει, και γι' αυτό και πήρε ένα τηλέφωνο και μίλησα. Αν μετά κλείσω το τηλέφωνο και περάσω την επόμενη μέρα, τότε ποιο είναι το νόημα να ξαναπώ αυτά που ή να πω κάτι καινούργιο. Το ζήτημα είναι να μπορώ να απαντήσω σε αυτά που λέει κάποιος. Αυτό είναι το θέμα της συζήτησης. Τώρα ανοίξω το μικρόφωνο και να αρχίσω να μιλάω μόνος μου, χωρίς να έχω αντίλογο, δεν νομίζω ότι αυτό είναι ούτε σωστό, ούτε ηθικό θα το έλεγα. Έτσι είναι νομίζω οι συζητήσεις. Ό,τι έχουμε να πούμε να το λύσουμε. Και μου γράφουν εδώ τώρα πάρα πολλοί ακροατές, μου λέει Γρηγόρη, δεν θα του απαντήσεις. Όχι, παιδιά, εγώ ό,τι έχω να πω, τα λέω έτσι και αυτό και πέρα τηλέφωνο στο πρόσωπο του άλλου για να μπορεί να μου απαντήσει. Όταν ανοίξει το μικρόφωνο και λες από μόνο σου μετά ό,τι σου κατέβει, γιατί αυτό το ό,τι σου κατέβει το λέω με την έννοια ότι δεν έχει αντίλογο. Άμα δεν έχει αντίλογο, εννοείται πες ό,τι θέλει. Στο θέμα τη συζήτηση, εκεί είναι που πρέπει να έχει επιχειρήματα για να μιλήσει με τον άλλον. Όλο τώρα αυτό τα ακούω βερεσέ και είναι και απογοητευτικό αυτό. Το μετά από μια συζήτηση να ανοίγω την άλλη μέρα το μικρόφωνο και να λέω εγώ πάλι τα δικά μου. Αν ήθελα να τα πω, θα έλεγα τότε που ήταν απέναντι ο άλλος άνθρωπος για να μου απαντούσε. Αυτό είναι ντόμπρο και αυτό είναι και το σοβαρό. Λοιπόν, βάζω τελεία, δεν θα πω τίποτα άλλο. Έχεις παίξει Beat the Bomb?
5: Ποτέ δεν έχω παίξει, παιδιά, ποτέ.
0: Τέλεια, οπότε ήρθε η ώρα να παίξεις.
2: Ήρθε η ώρα
0: να παίξεις.
5: Και... Εχθές δεν άκουσα τον Beat the Bomb γιατί λόγω του ότι με έχει.
0: Α, κέρδισε μια κοπέλα 120-150 ευρώ κάπου εκεί και έφτασε μέχρι 450. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να μην ανέβει πολύ ψηλά σήμερα.
5: Αυτό.
0: Ναι, αλλά μη στο χαλάσω κιόλας γιατί.
2: Οπότε δεν ξέρεις.
0: Να... Από ποιο μέρος μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Εγώ τώρα είμαι στη Γλυφάδα, αλλά μένω γλυκά νερά.
0: Γλυκά νερά, πολύ ωραία. Λοιπόν...
5: Και να δώσω πολλούς χαιρετισμούς στην κοπέλα μου την Ειρήνη που την αγαπώ.
3: Και από εμάς πολλούς χαιρετισμούς.
0: Πάτε για γάμο, θα πάτε για γάμο.
2: Θα το πάρεις βρε το κορίτσι.
5: Εννοείται.
2: Πόσο είστε?
5: Είμαστε και οι δύο 36.
0: Ωραία ηλικία είναι αυτή, ωραία ηλικία. Μακάρι. Οικονομικά πώς θα. Δύσκολα έτσι.
5: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω
0: Θεώ. Θέλω να πω δηλαδή ότι μπορείτε οι δυο σας έτσι να ξεκινήσετε λίγο μια οικογένεια.
5: Ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο.
5: Ναι, γιατί είμαστε, πώς το λένε, δεν τα βάζουμε κάτω. Δηλαδή δουλεύουμε, το ευχαριστιόμαστε, περνάμε καλά.
2: Από ποια περιοχή μας?
0: Από τα γλυκά νερά σου λέει ο άνθρωπος, είναι από την Γλυφάδα. Λοιπόν, γελάει γιατί ο Νίκος, άκου τώρα,
2: λέει να σε ρωτήσω πόσο συχνά κάνετε σεξ.
0: Μην απαντάς αυτές τις βλακίες, αυτά τα ρωτάει ο Νίκος στον Παναγή.
2: Για να τα πω εγώ, καταλαβαίνεις.
0: Για να τα πει αυτός για να εκτίθεται.
2: Ναι, τέτοιος είναι.
0: Μην απαντάς τις βλακίες αυτές. Λοιπόν, είσαι έτοιμος σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
2: Beat the bomb, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 5, 8, 32 ευρώ, 66, 74, 79 ευρώ.
0: Στοπ! Πόσο?
3: 79.
2: Επειδή ακούστηκε και το 85, εγώ θα του δώσω 85.
0: Άιτε πάλι! Ναι, δεν πειράζει.
5: Ναι, σωστό.
0: Έλα ρε Νίκο, τώρα εντάξει.
2: 85 ευρώ.
0: 85.
2: Το συζητάμε. Κράτα 6 ευρώ από το μισθό μου.
0: Από μεγάλη μου δεν θα βρεθεί τίποτα να πάρει στο τέλος. Για να δούμε πού θα φτάνε, πού θα σκαγε.
2: 100.
0: Όχι ρε φίλε, με μπαίνει.
2: 102 ευρώ.
5: Όχι.
2: 103. Έλα, εντάξει, καλά είσαι.
0: Μια χαρά, 85 ευρώ. Λοιπόν, μιλάς με τον Παναγή να κρατήσεις τα στοιχεία σου. Πώς σκέφτεσαι να τα αξιοποιήσεις αυτά τα χρήματα?
2: Να πάρει κάτι μετοχές στην Google.
5: Ένα υπέροχο δείπνο.
0: Ωρε φίλε, μπράβο. Πάρε ένα ωραίο, μια ωραία σαρδελίτσα. Γιατί δεν ξέρω με ψάρι.
4: Κάτσε με την Άνση.
0: Ποια Άνση?
5: Όχι, λέω εσύ που πας με την Άνση σε ένα υπέροχο μαγαζί που θα ακούσει.
0: Αφού στην Ισιώτισσα.
5: Στην Ισιώτισσα, μπράβο, θέλω να πάω εκεί.
0: Εύχομαι να πας εκεί πραγματικά. Εκεί είναι τα αδέρφια μου 25 χρόνια. Αυτή την ταβέρνα εκεί τη δημιουργήσαμε με πολύ αγάπη. Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Και πραγματικά, αν σε πετύχω και εκεί, θα κεράσω και το τραπέζι. Αν είμαι εκεί, για να κρατήσει τα 85 ευρώ, να πάτε να φάτε και κάπου αλλού με το κορίτσι σου.
5: Σε ευχαριστώ
2: να
5: είσαι πάρα πολύ.
2: Καλά, δεν θα μπαίνουν στα νυφικά και στα γαμπριάτικα οι άνθρωποι.
5: Και Γρηγόρη,
0: μιλάς με Παναγή, φιλιά πολλά, καλημέρα.
5: Πάντα έτσι όπως είσαι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είσαι γλυκύτατος. Ευχαριστώ πολύ.

0: αεροπλάνα και τρένα, όπου βρείτε και ό,τι βρείτε, φύγετε να πάτε στο καλό, να περάσετε λίγο ωραία. Και μας έχει λίγο έτσι χαλάσει τώρα, θέλω να πω την αλήθεια. Έχουμε βάλει δεύτερες και τρίτες σκέψεις να βουτήξουμε μέσα στη θάλασσα με αυτό που συμβαίνει εδώ στο καλοκαίρι.
1: Μην βγούμε χωρίς πουλί.
2: Να βουτήξουμε.
0: Ναι. Τι να πω, μακάρι.
1: Το
0: ακούω όλο τον κόσμο που λέει, παιδιά, αλήθεια σας λέω, αρχίστε να διαμαρτύρεστε εντόνως και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να επικηρύξουν τους λαγοκέφαλους. Γιατί άκουγα τώρα και έναν ψαρά από την Κρήτη και είπε ότι έχει 99% επιτυχία στην Κύπρο που επικήρυξαν τους λαγοκέφαλους εκεί οι ψαράδες και σχεδόν δεν υπάρχει λαγοκέφαλος.
2: Πάρε δηλαδή, στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Τι να πάρουμε στο Μαξίμου.
0: Να πάρουμε στο Μαξίμου τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Και με ποιον θα μιλήσουμε.
1: Με την γραμματεία.
0: Να πάρουμε στο Υπουργείο. Ποιος είναι υπεύθυνος εκεί για τα ψάρια. Ποιος είναι.
1: Στο ναυτιλία ή τουρισμό.
0: Ναυτιλία, όχι.
2: Πάρε στον κύριο Ψαροκέφαλο.
0: Μπορεί να μας ρωτήσει κάποιον, να μας απαντήσει κάποιος. Ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος. Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Παιδί μου, ένα λεπτάκι. Υπάρχει τηλεφωνική επικοινωνία με γραφείο Πρωθυπουργού. Γιατί να μην πάρουμε εκεί.
2: Ξεκινάμε από εκεί και μας παραπέμπουν.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα πάρουμε τηλέφωνο μετά τις διαφημίσεις.
1: Ναι,
0: να βρούμε, θέλουμε να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο για τους λαγοκέφαλους.
1: Σωστά, να βρούμε μια λύση. Να το κάνουμε θέμα στον πρωθυπουργό μας.
0: Ναι, καλά, το ξέρει.
1: Δεν έχουμε δικαίωμα, το ψηφίσανε.
0: Ωραία,
1: όλοι.
0: Ναι, τώρα θα ψάξουμε να βρούμε το τηλέφωνο αμέσως μετά να πάρουμε τηλέφωνο. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, Ανδριόπουλος εδώ. Ο Ανδριόπουλος που δίνει κάθε μέρα αυτό το καλάθι γεμάτο κρέατα και τον ευχαριστούμε. Τώρα κάνει και αυτές τις προσφορές για το Μουντιάλ. Εντάξει, η αλήθεια είναι το βλέπω και από τις τηλεθεάσεις. Βλέπετε όλοι Μουντιάλ το βράδυ. Σκίζουν εδώ, βλέπουμε κάτι αγώνες Ιράκ. Αφγανιστάν και
1: λέγανε όλοι δεν θα πάει άνθρωπος να το δει στην Αμερική. Τίνγκα, τα στάδια όλα γεμάτα.
0: Τα στάδια τίνγκα, τηλεθέαση και ακόμη πιο μικρές ομάδες ενώ που δεν έχουν πολλούς φαν. Τηλεθέαση χτυπάει 20, 25 και 30%.
2: Από ό,τι φαίνεται
0: θέλει ο κόσμος να δει μπαλίτσα που ξεκινάει από το απόγευμα και φτάνει μέχρι το βράδυ. Δεκτό, εννοείται, λογικό. Ίσως θα έπρεπε νομίζω και τα προγράμματα να τελειώσουν και λίγο πιο νωρίς τα τελευταία φέτος τώρα για να κάτσει ο κόσμος να απολαμβάνει το ποδόσφαιρο γιατί βλέπω ότι και τα
1: ξέρεις
0: τι γίνεται, όχι, και τα σύρελ που φτάνουν στο τέλος και τα έχουν δει ένα και δύο χρόνια και θέλουν να δουν πώς θα τελειώσουν. Γιατί ξέρεις όταν τελειώνουν και τα σύρελ Παναγία, αν τα έχεις παρακολουθήσει ένα χρόνο, θες να δεις και τι θα γίνει.
1: Καλά,
0: για να καταλάβεις τι έγινε και στο τέλος. Οπότε και αυτά και σε αυτά και στα σύρελ έχει πέσει πολύ η θεματικότητα, γιατί βλέπουν όλοι μπάλα. Λοιπόν, λόγω και αυτή τη φάση λοιπόν με την μπάλα, έρχεται ο Ανδριόπουλος και λέει ότι κάνει πακέτα μουντιαλικά 10 ευρώ και με σουβλάκια και με λουκάνικα και μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Κάντε μια βόλτα και με πίτες και ψωμάκια και σας δίνει υπέροχα πράγματα και με τζατζίκι πακέτα και κάντε μια βόλτα να βρείτε φτηνά πράγματα για να περάσετε τα βράδια σας πολύ ωραία με τον Ανδριόπουλο. 6936-10-10-22 Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για το καλάθι γεμάτο κρέατα κάθε μέρα.
1: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, ρυθμοί, ζωές μας, αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει, ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Λοιπόν, αράχτε έξω στους καναπέδες, να είμαστε στα μπαλκόνια, ναι. Αλλά ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίματος, το ξέρετε. Προσούζει. Όχι το δικό σου αίμα όμως, εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
3: Ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Εσύ όμως μπορείς να προστατευτείς με το Vodafone Business, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
4: Πάμε σε μέλη και φάμαστε!
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σφατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιαση.
10: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
11: Τι είναι αυτό?
10: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
11: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
10: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
11: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Κλείνεις τα μάτια για

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Σφαίρα 96,6.

0: Γεια σου ρε Σοφάκη, γεια σου ρε Σοφάκη, γλυκό. Παναγία, χαμήλωσε λίγο τα ακουστικά, σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτή είναι η Σοφία Αρβανίτη, που την έκανε όμως μπαιχνής υπέροχα φέτος στο Your Face Sounds Familiar και κέρδισε και το βραβείο. Ένα Your Face Sounds Familiar καταπληκτικό που βλέπετε κάθε Κυριακή στον Αντένα στις 9 και ανοίγει η ψυχή μας κυριολεκτικά. Λοιπόν, Παναγή, σηκώνω το τηλέφωνο, μισό λεπτό λίγο, γιατί εδώ πέρα παίρνουν και τηλέφωνα διάφορα άνθρωποι, έχουμε να πάρουμε.
1: Τι θέλουνε?
0: Παναγή.
2: Έλα, Παναγή, τηλέφωνο.
3: Έλα, Παναγή, πες, Παναγή, Παναγή.
0: Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, το τηλέφωνο
2: στο γραφείο του Πρωθυπουργού?
0: Μισό λεπτό, γιατί δεν...
2: Τι?
0: Δεν ξέρω, λίγο δεν κλείνει το τηλέφωνο από την άλλη, μισό λεπτό, μιλά.
4: Μην παίρνετε τηλέφωνο.
0: Ωραία, πες μου, Παναγή.
2: 210.
0: Αυτό το είναι για τηλέφωνο, γιατί, τι ναι, ακριβώς, 210.
2: 67 11 000.
0: 67 11 χιλιάδες. Τι λέει, τι τηλέφωνο είναι αυτό?
2: Είναι διεύθυνση επιστολικής αλληλογραφίας. Είναι για το.
0: Αφού είναι αλληλογραφίες, δεν εννοείται, τι με βάζει και παίρνω τηλέφωνο.
2: Βρε, πάρε εκεί που σου λέω.
0: Χτυπάει, έλα, σήκω στον Νίκο.
5: Τι κάνουμε τώρα? Έχει τα χώρια.
2: Επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό.
5: Τα μάρα θα κάνετε.
4: Θέλουμε να μιλήσουμε, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
0: Παίρνουμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού να πούμε τι γίνεται με τους.
2: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου.
5: Μόλι αν το βγάλει από καμιά τουαλέτα, κάνατε να ξεφτυλιστούμε.
0: Δεν απαντάνε. Αυτό που γράφουν τα τηλέφωνα για το κοινό και δεν απαντάει κανείς εκεί στο Μαξίμου, ρε παιδιά, τι θα γίνει?
3: Παρακαλώ.
0: Πού μπορούμε να πούμε τα παράπονά μας, σαν Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι?
3: Να πέστε εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Μας σκοπός είναι να τα ακούσει και κάποιος να ξέρει.
3: Τα ακούνε, τα ακούνε.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, ναι.
0: Λένα το έκανε. Άλλο τηλέφωνο δεν έχει?
3: Να τα κορίτσια.
0: Άλλο τηλέφωνο δεν έχει?
2: Τι να απαντήσω, πάτησα γραφείο.
0: Πού είναι, ρε φίλε, γραφείο παραπώνων, α πούμε, δεν έχει γραφείο παραπώνων? Κλείστε, ρε.
3: Σιγά μην έχει και γραφείο, τραβήξτε. Γραφείο
2: παραπώνων. Παραπώνων πολίτη. Γραφείο παραπώνων.
0: Α, υπάρχει.
2: Ο συνήγορο του πολίτη.
0: Ο συνήγορο του πολίτη.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Άλλο είναι αυτό. Καταγγελία παράφορα.
0: Ωραία, καταγγελία. Πε.
2: Κάτσε, περίμενε. Μπε τώρα, μπαίνω.
0: Βοήθα, Ρενάνση, λίγο και εσύ, ρε φίλε. Βοήθα λίγο.
3: Τι να κάνω, αυτό το τηλέφωνο. Ποτέ δεν έχουμε βρει άκρη με αυτό το τηλέφωνο. Μια φορά μας μίλησε ένας θηρορός.
0: Πες.
2: Δεν λέει.
0: Σοβαρά τώρα, δεν υπάρχει ένα τηλέφωνο?
3: Δεν υπάρχει.
0: Βάλε γραφείο με Μέγαρο Μαξίμου. Ποιο είναι το τηλέφωνο του?
2: Μέγαρο Μαξίμου.
4: Πάρε στη Βουλή, ρε. Στο γραφείο Πρωθυπουργού του Βουλή. Στη Βουλή.
0: Μα δεν θέλω να μιλήσω με τον Πρωθυπουργό. Με τον Υπουργό θέλω να μιλήσω. Εντάξει τώρα.
2: Μέγαρο Μαξίμου. 210.
0: Και εδώ πάει. Μην παίρνετε, ρε παιδιά, τηλέφωνο, σας παρακαλώ τώρα. Μην πάρετε τηλέφωνο. Δεν παίζουμε, δεν έχουμε κάποιο παιχνίδι. Σας παρακαλώ λίγο, γιατί.
2: 210-33-85-491.
0: 491. Χτυπάει. Για δες, ρε Νίκο, όμως κάποιο το σηκώσουμε. Ωραία, κανείς δεν.
3: Γιατί δεν παίρνεις τον Κικίλια, που είναι υπουργός ναυτιλίας?
0: Τι σχέση έχει το Υπουργείο Ναυτιλίας με αυτό, Ρενάση?
3: Με τη θάλασσα.
0: Σιγά μην πάρω και τον Άδωνη Γεωργιάδη, υπουργό υγείας.
2: Εκεί θα καταλήξουν όλα με τον Τζακώστα Λαγκοκέφαλος.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Μήπως μας ακούει κάποιος πολιτικός, ρε παιδιά, να στείλει ένα μήνυμα στο τηλέφωνο να τον πάρουμε? Κάποιος που
2: Παναγής λέει. Τζορτζάτο στο Instagram.
0: Για τους λαγκοκέφαλους, λίγο να δούμε να βγάλουμε μια άκρη. Τίποτα, παιδιά, ούτε Μαξίμου, ούτε αυτό. Η δεν υπάρχει άνθρωπο.
5: Το παρατήσα τίποτα.
4: Η αντιπολίτευση.
5: Διακοπέ.
0: Τι να την κάνω,
2: τι να πάρω, να πάρω το.
3: Γιατί
2: Πασόκ.
3: Δεν παίρνει το Υπουργείο Ναυτιλίας?
5: Πάρε το Κουτσούμπα.
0: Ρε, να σε παρακαλώ. Πάρε το Κουτσούμπα στο σηκώσει. Κλείστε, ρε Νίκο, ναι, το τηλέφωνο.
2: Ο Κουτσούμπα σίγουρα θα το
3: σηκώσει. Εδώ πέρα λέει διάφορα.
0: Πάρε το Κουτσούμπα.
3: Χρήσιμε πληροφορίε, θαλάσσιο τουρισμό. Πώ δεν έχει να κάνει?
2: Άμα
3: δεν έχει να κάνει.
1: Ο καπιταλισμό έφερε το λαγκοκέφαλο.
0: Δεν θέλω να πάρω. Ο καπιταλισμό λέει το λαγκοκέφαλο.
1: Τα τάνκερ τα ακολουθούν εκεί με την πορεία του αργού Μπρεν.
3: Να, καλά λέει.
1: Ακολουθούν και μπαίνουν.
0: Πόλεμος.
3: Θα πάρεις Υπουργείο Ναυτιλίας?
0: Όχι, δεν παίρνω Υπουργείο Ναυτιλίας.
3: Ωραία, μα είδες, θέλει να πάρει αυτά που θέλει εκείνος.
0: Συγγνώμη λίγο.
3: Δεν έχουμε άλλο
0: τηλέφωνο. Τώρα, άκου, θα πάρω.
2: Ωραία, πάρε άλλο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Πες άλλο, λέγε.
2: 2-10-33-85-248.
0: 2-10-33-85-248.
5: Αυτό θα το σηκώσω, είναι περίεργο το τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Χτυπάει, για σηκώστο, ρε
2: Νίκο.
4: Παναγή.
5: Εσύ κανένα πως κλαις για τις
6: ψήλες. Για περίμενε λίγο, περίμενε.
0: Ναι.
6: Ορίστε.
0: Ναι, καλή σας μέρα.
6: Γεια σας.
0: Συγγνώμη, γιατί τηλεφωνούμε από το ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα.
6: Ναι.
0: Και από τη ραδιοφωνική εκπομπή την πρωινή. Θα ναι. Θέλαμε σας παρακαλώ να μιλήσουμε με κάποιον υπεύθυνο για να μας πει ή ποιος είναι ο υπουργός ή κάποιος, αν όχι με τον υπουργό, με τον υφυπουργό, με κάποιον υπεύθυνο, για να το πούμε κάποια πράγματα που συμβαίνουν και από τον κόσμο που μας στέλνει εδώ πέρα για τους λαγκοκέφαλους.
6: Ναι, μπορείτε δεν να... είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Εδώ είναι το γραφείο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης. Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι.
0: Ναι, μπορείτε να μας πείτε ποιο υπουργείο είναι αρμόδιο?
6: Δεν ξέρω, το ναυτιλίας ίσως είναι ή το περιβάλλοντος.
0: Άμα δεν ξέρετε εσείς, ποιος ξέρει όμως? Άμα δεν ξέρετε εσείς, το ναυτιλίας.
6: Το ναυτιλίας ή το περιβάλλοντος?
2: Το ναυτιλίας, το ναυτιλίας.
0: Εννοώ για ό,τι έχει να κάνει με την αλληλεία. Δηλαδή έχει να κάνει με αλληλεία.
3: Ναυτιλία.
0: Αλία. Με την Αλία, ποιο σχέση, ποιο υπουργείο σχέση με την Αλία.
6: Σας απάντησα.
0: Ποιο μου είπατε.
6: Σας είπα, ή το ναυτιλίες του περιβάλλοντος θα καλέσετε.
0: Ή το ναυτιλίες του περιβάλλοντος.
2: Ωραία.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Ούτε ευχαριστώ δεν λέτε, το παρακαλώ.
3: Σταμάτα καλά, δεν είπα κάτι σύγχυσες.
0: Ρε, ούτε ευχαριστώ.
2: Δεν είναι η Έλληνα πολίτη.
0: Ρε, θα μας τρελάνε.
2: Εμείς την πληρώνουμε.
0: Εδώ είπαμε. Ευχαριστώ πολύ και δεν μου είπε παρακαλώ.
2: Αφού εμείς την πληρώνουμε. Με τους φόρους μας. Ρε, με
0: δουλεύεις τώρα, Ρενάνση. Δεν έπρεπε να μου πει παρακαλώ.
2: Η ευγένεια δεν θα έβλαπτε, Ρενάνση.
0: Δεν είπε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, γεια σας.
3: Η γυναίκα έχει τα θέματα τη, είναι κουρασμένη.
1: Εδώ είσαι πορεία για κοντεύει να την αχτίσει.
3: Σου είπε τρεις φορές ναυτιλίες, δεν ακού.
2: Μίλαγε στο τηλέφωνο.
0: Επειδή μίλαγε, δεν μπορεί να μου πει παρακαλώ. Τότε με σηκώνει το τηλέφωνο, Ρενίκο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε, πλάκα μας κάνετε.
1: Τι είναι αντιπρόεδρος.
2: Ορίστε, αγενέστατη λέει ήταν, μου το στέλνει και ο κόσμος.
3: Σιγά μωρέ τώρα πια, τα κάνει το λαλίσα.
0: Ρε πλάκα μου κάνεις, παίρνω εγώ ρωτάω κάτι πολύ ευγενικά και δεν πρέπει να μου πεις σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παρακαλώ.
3: Έχεις εκνευρισμό επειδή δεν έχεις λύσει το θέμα σου, θα πάρεις τον ναυτιλίας.
0: Εγώ έχω εκνευρισμό.
3: Θα πάρεις τον ναυτιλίας.
0: Θέλει να κάνει μπάνιο ο άνθρωπος. Παιδιά, πείστε μου λίγο τα θέματα Ελίας. Ποιο υπουργείο είναι υπεύθυνο, για πείστε μου λίγο τα θέματα Ελίας. Εδώ δεν έχει να μου πει. 8 υπουργεία μου είπε.
2: Καλά, λέει, πήρατε δημόσιο υπάλληλο στις 10, ήδη στην υπερορία ήτανε.
0: Παιδιά, συγγνώμη, εσείς το ζείτε εδώ πέρα. Αγενέστατη ήταν η κυρία, συγγνώμη.
2: Ήτανε.
0: Αγενέστατη. Ήτανε. Ούτε ξέρω το όνομά της, ούτε με ενδιαφέρει να το μάθω. Αγενέστατη. Εκεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να πει λίγο στις κυρίες όταν παίρνει κάποιος. Φανταστείτε ότι είπαμε ότι είμαστε και από ραδιοφωνικό σταθμό. Πού να πάρεις να πεις ότι είσαι ένας απλός πολίτης. Συγγνώμη λίγο, Γιώργο, πού να πάρεις να πεις ο γεια σας τηλεφωνά από ένα χωριό της Ελλάδος, με λένε Μπαρμπαμίτσο και έχω να ρωτήσω κάτι. Θα του πούνε δεν μας παρατάτε και θα του κλείσουν το τηλέφωνο. Αυτά πρέπει να δείτε εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Και όχι που μου βγάζετε έξω τις κάμερες και που μέσα στα φιλιά και μέσα στα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δείτε πώς φέρονται λίγο σε έναν άνθρωπο. Και είπαμε ότι είμαστε και από το ραδιοφωνικό σταθμό και από το Σφαίρα.
2: Σταμάτα, μην φωνάζετε.
0: Όχι, ρε Παναγί. Τι θα γίνει δηλαδή αν ένας άνθρωπος πάρει και πει ότι με λένε Μπάμπι Τεντά και γεια σας μια ερώτηση. Θα του πούνε άρτε και παράτα μας. Πλάκα μας κάνετε τώρα, μωρέ.
2: Τι θες εσύ, πες μου.
1: Γενική.
0: Ούτε παρακαλώ δεν είπε.
2: Κάτσε, ρε Γρηγόρη, να δούμε
1: γενική
2: τώρα.
1: Γενική διεύθυνση Αλίας, εκεί θα πας.
2: Να το, Γενική διεύθυνση Αλίας.
0: Να την κάνω, τη Γενική. Με τον Υπουργό θέλω να μιλήσω, με τον Υπουργό.
2: Πάρε τον Κικίλια. Να πάρω εγώ την Παλατσινού, τι θες, πες μου.
3: Θες να πάρουμε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Περιβάλλοντος και ενέργειας.
2: Τι ενέργειας μπορεί να είναι, δεν θέλουμε για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες.
1: Η Τζέννη είναι στον όμιλο εδώ.
0: Εντάξει, εγώ θα έπρεπε να μιλήσω μόνο με τον.
3: Μόνο με τον Πρωθυπουργό, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
0: Όχι, να το πούμε. Ποιο Υπουργείο είναι.
2: Είπαμε αγροτικής ανάπτυξης, εγώ πιστεύω.
0: Άκου, ακούστε. Αύριο θα το ψάξουμε, αύριο από νωρίς, πάρα πολύ καλά το θέμα. Με σόκαρε αυτή. Τώρα, επειδή έχω να πάρουμε έναν άλλο τηλέφωνο.
2: Γιατί δεν παίρνουμε τον Αδόνη Γεωργιάδη, άποψη για όλα έχει έτσι κι αλλιώς.
3: Έχει περάσει πολύ το Υπουργείο.
0: Θα πάρουμε έναν άλλον κύριο. Που ήταν να τον πάρουμε και ήθελα να μιλήσουμε και λίγο μαζί του. Είναι ο αντιπύραρχος Αρτοποιός Ιωάννης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Προσβεστικού Σώματος, που ήθελαμε να μιλήσουμε λίγο για κάτι άλλο, για τα οικόπεδα. Τώρα δεν ξέρω, τώρα έλα, σταμάτα τώρα με τους. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα είναι.
3: Με το που είπες αντιπύραρχο, μου ήρθε στο μυαλό, είσαι αυτογεννημένη.
2: Και με έναν Νάντσι, αλήθεια.
1: Δεν κάνω αυτή, ρε.
3: Με τη ράντου.
0: Κάτσε λίγο να τον πάρω τον άνθρωπο. Χτυπάει, για λίγο σηκώσουμε. Σταμάτα, μπορώ να γελάτε.
7: Παρακαλώ.
0: Τον κύριο Αρτοποιό, Ιωάννη.
7: Ο ίδιος.
0: Κύριε Αρτοποιέ, είμαστε ήδη στον αέρα. Σας τηλεφωνώ, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου από το Σφαίρα. Είμαστε, τι κάνετε, είστε καλά.
7: Καλημέρα.
0: Μια χαρά το έχουμε. Σας. Έχουμε γεια από χθε λίγο έτσι έρθει σε μια συζήτηση να βρεθούμε σήμερα έτσι τηλεφωνικά εδώ να τα πούμε. Βέβαια, ψάχνουμε εμεί, έχουμε άλλο τώρα θέμα. Ψάχνουμε εδώ και 10 λεπτά να βρούμε κάποιον υπεύθυνο από την κυβέρνηση για του λαγοκέφαλου και να δούμε τι γίνεται. Γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στη θάλασσα. Εκτό από τα δάση και τα βουνά το καλοκαίρι, τώρα έχουμε προβλήματα και με τι θάλασσε. Αλλά αυτό σα δεν σα αφορά. Καταρχά, μπορείτε να μιλήσετε. Έχουμε 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία τώρα με τα οικόπεδα και με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, αλλά θέλω και εσείς, επειδή πλέον μπαίνουμε για το καλοκαίρι για τα καλά και αρχιεμβαίνουν και οι θερμοκρασίες, να μας πείτε 2-3 πράγματα έτσι να ακούσει και ο κόσμος μέσα από τη ραδιοφωνική μας εκπομπή.
7: Έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα καθαρισμών οικοπαίδων από την 1η Απριλίου. Η καταληκτική ημερομηνία ήταν μέχρι τις 15 Ιουνίου, ωστόσο έχει δοθεί μια παράταση 7 ημερών. Και με πολύ μεγάλη προθυμία, πολλοί οικοπαιδούχοι, φυσικά πρόσωπα, πολίτες δηλαδή, αλλά και νομικά πρόσωπα όπως είναι οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, μπαίνουν σε ένα καθαρισμό, υποχρεωτικό καθαρισμό. Μέχρι 22 λοιπόν Ιουνίου, όλοι θα πρέπει να κάνουν καθαρή στα οικόπεδά τους, διότι αυτό έχει αποδειχθεί σωτήριο μέτρο σε περίπτωση που ξεκινήσει μια πυρκαγιά, είτε εντός του αστικού ιστού, είτε ακόμη και στη μίξη του δασικού ιστού με τις πόλεις. Είναι λοιπόν ένα σωτήριο μέτρο το οποίο μπορεί να αποσοβήσει πολλές, να το πούμε έτσι, κακές επιπτώσεις που έχει μια πυρκαγιά. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι τα καθαρά οικόπεδα δεν δίνουν τροφή στις πυρκαγιές. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μήνυμα της φετινής αντιπυρικής περίοδου, πέρα από τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, ότι εδώ η αντιπυρική περίοδος δεν αφήνει κανένα απολύτως περιθώριο για προσεξίες.
0: Μάλιστα. Μέχρι 22 Ιουνίου, μετά λογικά μπαίνουν
7: πολλά. Μέχρι 22 και 23 ξεκινάνε οι έλεγχοι.
0: Μάλιστα.
7: Τόσο από τους Δήμους, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει καθαρίσει, μπαίνει ο Δήμος ή κάνει αυτεπάγγελτο καθαρισμό. Με το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο, φαντάζομαι ότι στα στενά όρια της εκπομπής σας είναι λίγο δύσκολο να το παρουσιάσουμε. Πολύ ευχαρίστως, είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Και επίσης, το μήνυμα της φετινής αντιπυρικής περίοδου είναι ότι η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας, όχι μόνο των αρχών αλλά και των πολιτών.
2: Σαφώς.
7: Διότι έχουμε δει πολλές φορές ότι από αμέλεια έχουν ξεκινήσει πολλές δύσκολες πυρκαγιές. Αυτό θέλουμε να το προλάβουμε, μπορούμε να το προλάβουμε. Και σε κάθε περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να προσέχουν και με τους καθαρισμούς, να κάνουν τους καθαρισμούς και οπωσδήποτε να μην ξεκινάνε καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, όπως είναι μελισσοκομικές εργασίες, οι αγρότες οι οποίοι βάζουν και καίνε τις καλλιέργειες, ακόμη και οι πολίτες. Καμία ανοχή λοιπόν στην καύση, στην ανεξέλεκτη καύση στην Ήπεθρο, η οποία μπορεί να προκαλέσει πολλές επιπτώσεις και έχουμε δει το αποτύπωμα αυτής της ενέργειας από πολίτες οι οποίοι προβαίνουν σε τριγισταμελείς συμπεριφορές.
0: Κάτι άλλο έτσι που θέλετε να ξεκίνησε μέχρι τώρα, μην το χρουσέψουμε, δόξα τω Θεώ, οι πρώτες 17 μέρες έχουν πάει καλά. Θέλω να πω, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην Ελλάδα.
7: Θέλουμε να πούμε το εξής. Μεγάλη προσοχή για το επόμενο 48ωρο. Σε όλο τον υπηρετικό κορμό της
0: χώρας
7: να είμαστε στην αντιπυρική, βέβαια, ναι, Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Για ποιο λόγο?
7: Διότι θα έχουμε τις θερμές ώρες της ημέρας, μεσημέρι και απόγευμα, δηλαδή Τετάρτης και Πέμπτης, θα έχουμε αρκετές καταιγίδες με έντονους ανέμους, δηλαδή θα έχουμε και αρκετή ηλεκτρική δραστηριότητα, ώστε να καταλάβετε αυτή τη στιγμή βορεία του γαλαξιδίου. Βρισκόμαστε σε μια πυρκαγιά από κεραυνό. Δηλαδή θα έχουμε τέτοιου είδου περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν καταιγίδες ίσως και χαλαζοπτώσεις σε περιοχές όπως είναι η Αρκαδία, η Αργολίδα, η Κορινθία, αλλά και πιο βόρεια, στη Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, για το επόμενο 48ωρο, μεγάλη προσοχή, θα έχουμε αρκετές περιπτώσεις καταιγίδων και πολύ έντονους ανέμους, οι οποίοι θα έχουν, οι περιπτώσεις αυτές θα έχουν και συνοδεία κεραυνικής δραστηριότητας. Επομένως, είμαστε λίγο προσεκτικοί. Έχουμε ξαναπεί, η μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση κεραυνικής δραστηριότητας είναι να βρισκόμαστε εντός. Αν είμαστε στην Ήπεθρο, εντός των αυτοκινήτων μας, είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο, να το πω έτσι. Μακριά, ειδικά όταν είμαστε στην παραλία, να προσέχουμε εάν δούμε κεραυνική δραστηριότητα. Απομακρυνόμαστε αμέσως από την παραλία, μπαίνουμε στο αυτοκίνητό μας, αποφεύγουμε την επαφή μας με μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό θα είναι το επόμενο, να το πω έτσι.
0: Μήνυμα που πρέπει να περάσουμε.
7: Μήνυμα, mm-hmm. μήνυμα ακριβώς, γιατί ο επόμενος 48 όλο θα πάνε καλά. Και στην αντιπυρική περίοδο, μεγάλη προσοχή με τις καύσεις στην Ήπεθρο, όχι ανεξέλεγκτες καύσεις. Πάντα προσέχουμε για να μπορέσουμε να προλάβουμε ενάρξη πυρκαγιών.
2: Και θεωρώ ότι πολύ σημαντικό είναι και αν δούμε κάτι, αμέσως να επικοινωνήσουμε με την πυροσβεστική. Έτσι, γιατί είναι και αυτό
0: άμεσα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό.
7: Σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 108 drones αυτή τη στιγμή, τα οποία κάνουν επιτήρηση και άμεση προειδοποίηση του κινδύνου στο επιχειρησιακό μας κέντρο. Και φυσικά, να μην ξεχάσουμε εδώ να πούμε ότι υπάρχει από 1η Ιουλίου η υποβολή αιτήσεων για εθελοντές πυροσβέστες. Το πυροσβεστικό σώμα στις τάξεις του έχει και περίπου 5.000 πυροσβέστες εθελοντές, οι οποίοι συνδράμουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, την πολιτική προστασία. Από 1η Ιουλίου δηλαδή μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για να γίνουν πιστοποιημένοι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος.
3: Από 1η Ιουλίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εθελοντές.
0: Ευχαριστούμε όλους που κάνουν αυτή τη δουλειά πραγματικά τόσο έτσι αφιλοκερδώς και βάζουν την ψυχή τους. Κύριε Αυτοποιέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, να ξέρετε, το πρωινό του Σφαίρα. Οτιδήποτε χρειαστείτε, να στείλουμε ένα μήνυμα στον κόσμο, οτιδήποτε, όπως τώρα μας είπατε για το 48ωρο, να ξέρετε, είμαστε πάντα εδώ κοντά σας. Η ευχή μου είναι να μην έχετε καθόλου δουλειά φέτος το καλοκαίρι. Να κάθεστε ένα γραφείο και να ξεκουράζεστε όλοι οι πυροσβέστες. Πραγματικά, μέσα από την καρδιά μας.
7: Δύσκολο,
0: το ξέρω,
7: δύσκολο,
0: το ξέρω.
7: Αλλά εσύ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε όλοι. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό με την πυροσβεστική και με τα οικόπεδα. Μου στείλανε εδώ ο Υπουργείο Γεωργίας ότι είναι η Αλία.
2: Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Υπουργείο Γεωργίας και Αναπτυξής. Βες το τηλέφωνο Υπουργείο Γεωργίας, να πάρουμε και ένα τηλέφωνο.
3: Βερόνικα Δεσίλα.
1: Πάρε και την Γεωργία.
3: Βερόνικα Δεσίλα, πήρα από
2: κάτσε. Λέγε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Γεωργίας και
3: Μπέκου.
0: Είναι Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Αυτό είναι.
0: Άντε ρε Παναγία.
1: Είναι διέτηση αλληλείας όμως.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στο Οπερά, παιδιά. Μην ξεχνάτε να πιείτε το καφεδάκι σας, να φάτε το πρωινό σας, να πάρετε το παγωτό σας και να δείτε όλα αυτά τα εκπληκτικά viral φρούτα που μου στείλατε από το πρωί. Γρηγόρη, πήγαμε και φάγαμε καταπληκτικό πρωινό. Σας τα λέω κάθε φορά με το τεράστιο πάρκινγκ. Ακόμα από τις 7, 8, 9, 10. Δείτε τι ακριβώς συμβαίνει με τα γλυκά. Έρχεται και Σαββατοκύριακο σε λίγο. Φτιάχνουν τα γλυκά, τα απίθανα, τα καινούργια, αυτά που κάνουν μόνο κάθε weekend. Είναι το μαγικό αυτό ζαχαροπλαστείο που έφτασε στη νούμερο 1 θέση μέσα σε 3 χρόνια. Το αγαπήσατε, το λατρέψατε και δεν έχει βρεθεί κάποιος να πει κάτι αρνητικό. Μπράβο, αυτό είναι το Οπερά. Εκεί σε Ελευθερίου Βενιζέλου 150, στα Φανάρια του Βλάχου, στη Νέα Ιωνία. 69-36-10-10-22 για την καθημερινή τούρτα που κάνουμε δώρο.
3: Λοιπόν, εδώ μου γράφει η φίλη Τζέννη ότι υπάρχουν και οικογένειες όμως που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να δώσουν για να καθαρίσουν τα οικοπαιδά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται?
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω.
2: Τα παγώ τους πάρω το οικόπεδο και να το καθαρίσουν.
3: Δηλαδή, όταν δεν έχουν κανένα εισόδημα ή ζουν κάτω από το όριο της στόχης, εκεί μήπως ας πούμε.
2: Και θέλεις ένα χιλιάρικο να καθαρίσεις.
3: Το ξέρω, γι' αυτό λέω. Μήπως ας πούμε θα έπρεπε σε αυτές τις οικογένειες κάπως το κράτος να εξασφαλίζει κάποια πράγματα.
2: Λοιπόν, Γρηγόρη, 2-10.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό που λέει η κοπέλα. Υπουργείο Γεωργίας.
2: Ναι, 2-10. 21-24.
3: Ρώτα το Υπουργείο Γεωργίας και γι' αυτό.
0: 2-10.
2: 21-24.000.
0: Μισό λεπτό. Θα δούμε αν μα.
1: 2-10. 21-24.000.
4: Δεν μπορεί.
3: Είναι και 59.
0: Πάμε, για χτυπηθεί, πάει, για δέσσερι φίλε.
4: Χτυπηθείτε.
8: Ξέρεις και τροφή μου. Ο πρώτος διαθέσιμος εκπρόσωπός μας θα σας εξυπηρετήσει αμέσως.
1: Άμε. Να το. Τηλεφωνικό κέντρο, ωραίο.
9: Σπυρά, σήκωσε ρε. Ποιος είναι προνιάτια.
0: Δίνει υπουργείο, τι λέει υπουργείο. Γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης.
2: Και τροφίμων.
0: Και τροφίμων.
9: Σπύρο!
1: Προλαβαίνουν όλα αυτά.
9: Τηλέφωνο, ρε!
1: Και τροφίμων και...
0: Δεν θα το σηκώσει κανείς το τηλέφωνο, ρε! Η άλλη στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Να, ορίστε.
0: Παρακαλώ, ναι, γεια σας. Καλημέρα.
10: Καλημέρα σας.
0: Σας τηλεφωνώ από το ραδιοφωνικό σταθμό Σφαίρα από το πρωινό και θα ήθελα να μιλήσω λίγο, σας παρακαλώ, με κάποιον υπεύθυνο για να μπορέσει λίγο να με πληροφορήσει. Αλλά να του κάνουμε και μία συζήτηση για τους λαγοκέφαλους, για τα ψάρια αυτά που έχει να κάνει δηλαδή με τις θάλασσες. Ποιος είναι υπεύθυνος για να μιλήσουμε μαζί του?
10: Ναι, μισό λεπτάκι. Είστε ο κύριος Αρναούτογλου.
0: Πού το καταλάβατε, μπράβο.
10: Σας ευχαριστώ.
0: Α, γεια σας. Να είστε καλά, τι κάνετε, καλημέρα. Δεν ήθελα να αναφέρω το όνομά μου γιατί δεν ήθελα να νιώσετε ότι
10: είναι χαρακτηριστική.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θέλουμε να μιλήσουμε για κάποιον, με κάποιον υπεύθυνο για να το αναφέρουμε και αυτό που μας λέει ο κόσμος εδώ στο ραδιόφωνο και να κάνουμε μια-δυο ερωτήσεις αν μπορεί να γίνει κάτι τώρα πολύ γρήγορα φέτος το καλοκαίρι. Αν μπορείτε να μας βρείτε έναν υπεύθυνο να μιλήσουμε.
10: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτάκι να μιλήσω με τη διεύθυνση Αλίας και θα σας συνδέσω.
0: Ορίστε.
2: Ευγενικότατα.
0: Να είστε
2: καλά.
0: Αυτό στο Μέγαρο Μαξίμου θα το ψάξω εγώ εκεί για τις γραμματείς του Αντιπροέδρου. Με στεναχώρια το λέω. Θα το ψάξουμε να δούμε. Γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή να παίρνει ένας πολίτης και να μην λέει το
3: τεπάρκο. Καλά. Εγώ πήγα τις προάλλες στο Δημαρχείο στη Νέα Ιωνία και καθόντουσαν και οι τρεις και με στέλναν από το ένα γραφείο απέναντι στο άλλο.
2: Αυτό έχει να κάνει με την περιφέρεια.
1: Παίζανε πινκ-πονκ.
3: Ναι. Αναρωτιέμαι δηλαδή πολλές φορές.
0: Ο υπουργός Γεωργίας πώς είναι και να βρίσκεται το εγκόλιο στο κεφάλι μου.
3: Δεν θα σου ερωτήσεις. Τι τα θες τα πολιτικά?
0: Δεν τα θέλω, γι' αυτό δεν ασχολούμαι. Δεν τα θέλω γιατί ζαλίζομαι κάθε φορά.
2: Είναι μωρέ.
4: Χατζημπαναγής.
0: Ναι.
3: Μαργαρίτη Σχοινάς, τι λέει?
2: Μαρία Παναγιώτου λέει.
1: Γιώργο.
3: Μαργαρίτη
2: Σχοινάς λέει πάνω. Ο αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.
3: Ο Μαργαρίτη Σχοινάς, σου βάλουμε ένα Μαργαρίτη και Μαργαρίτη να γουστάρεις.
1: Γκρέτος Μάνταλος.
0: Μαργαρίτη Σχοινάς, υπέροχος άνθρωπος, ήρθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταπληκτικός. Άμα είναι ο κύριος Σχοινάς, είναι μια υπέροχη προσωπικότητα.
3: Θες να ακούσεις Μαργαρίτη ή Σχοινά?
0: Πολύ ωραίο αυτό, μπράβο. Σταματήστε μωρέ να γελάτε λίγο.
2: Και υφυπουργός είναι ο κύριος Λαζαρίδης.
1: Χουάν Ραμόν Ρότσα.
2: Μη γελάτε τώρα, θα το σηκώσει ο άνθρωπος, έλα ιδίες πια.
0: Σταματήστε λίγο.
2: Παρακαλώ. Σάχλες που λέγει και η γιαγιά
0: μου. Κλείστε μικρόφωνο λίγο ρε Νίκο, ένα λεπτό.
2: Παλαμόν, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, δεν το σηκώνει κανένας από ό,τι φαίνεται και είναι και συμπαθέστατη κυρία.
2: Estamos listos, Juan Ramón, por favor.
0: Μάλιστα.
11: Έχεις δε που παίρνεις τηλέφωνο.
10: Επειδή είναι κατηλημένη γραμμή αυτή τη στιγμή, μπορείτε να σημειώσετε ένα τηλέφωνο να καλέσετε σε 5-10 λεπτάκια.
0: Να σας πω,
2: θα καλέσουμε αύριο.
0: Επειδή τελειώνει η εκπομπή, θα καλέσουμε αύριο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ ευγενικοί. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά.
1: Αυτά.
4: Πώς? Δεν πήραμε το τηλέφωνο που θα πάρουμε αύριο.
2: Θα πάρουμε εκεί.
3: Αφού η κοπέλα είναι πολύ ευγενική, θα μας απαντήσει και αύριο.
2: Ναι.
3: Μπορείς να βάλεις ένα Μαργαρίτη και ένα Σχοινά.
2: Λοιπόν, παιδιά, στα Λίτλ ότι.
0: Ξαναλέω Μαργαρίτη Σχοινά, να ξαναπώ. Με ιδιαίτερο σεβασμό, η πολιτική του δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν καταπληκτική.
3: Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό.
2: Στα Λίτλ ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Λίτλ συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Top, ώρα παιδιά, έτσι δεν συζητάμε. Top. Top. Top. Pop. Για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Η στοίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026. Έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Game over στο hangover green mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις. Μοχίτο, παλόμα, bitter orange sprints, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν,
2: και
0: να πούμε
2: και... παρέθηκα να βλέπω αυτή τη φωτογραφία που δαγκώνει το κουτάκι της μπίρας ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι, ναι.
2: Enough, την είδαμε.
1: Άκου, Μαργαρίτη Σχοινάς.
2: Γρηγόρη, βάλανε Μαργαρίτη Σχοινά.
3: Αφιερωμένο στον υπουργό μας.
2: Είστε λίτη.
0: Φοβερό. Πάρα πολύ έξυπνο, μπράβο παιδιά.
2: Υπερτερείο Σχοινάς όμως, το ακούτε, ε.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στην Betabet, παιδιά που είναι εδώ στην παρέα μας. Μην ξεχνάτε, η Betabet, ό,τι καλύτερο υπάρχει στην εταιρεία που αφορούν και πράγματα για ενοικίαση, ιατρικού εξοπλισμού, για πώληση. Είναι η εταιρεία που έχει βοηθήσει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο από τα πιο απλά πράγματα, από ένα στραμπούλιγμα σε ένα δαχτυλάκι, μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι εκεί 24 το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακο. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλόμερων διαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, στο νοσοκομειακά κρεβάτια και στα αναπορικά αμαξίδια. Σοβαρευτείτε λίγο, ρε.
1: Κάνουν.
0: Άντε πια τώρα, μαλλιώσετε. Σταμάτε λίγο.
1: Άντε, μικρά παιδιά, είστε.
0: Άντε τώρα, βέβαια, αυτό το πράγμα.
2: Η Νάνση.
0: Τώρα σοβαρά το λέω. Σταματήστε λίγο να λέω. Τώρα, εσύ, Νίκο, κλείστε τα μικρόφωνα.
4: Το ήξερα, το είδα. Πρόλαβα το ένα. Το άλλο δεν το πρόλαβα.
0: Λοιπόν, 4 φυσικά καταστήματα καλά τη Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιδό Στευρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια στο Σεισμανόγλιο. Και για το δώρο 6936-1010-22, Betabet και ονοματεπώνυμο για το Viper, που δεν χρεώνεστε τίποτα σε όλου αυτού του, σε όλα αυτά τα δώρα που μα δίνουν οι άνθρωποι και του ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ όλες τις εταιρείες που βέβαια εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να είναι εταιρείες καταπληκτικές και υπέροχες για να μας δίνουν τα δώρα τους και τους ευχαριστούμε πολύ γιατί καταλήγουν σε εσάς. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 10, εδώ μου έμεινε η κυρία από το Μέγαρο Μαξίμου, εδώ μου έμεινε.
2: Έλα, εντάξει και τώρα ξεπέρνα το.
0: Όχι, δεν μπορεί να το ξεπεράσω.
2: Μπορεί να ήταν busy.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν τον πολί, ο πολίτης που παίρνει τηλέφωνο. Πού να μην τη έλεγα ότι παίρνουμε και ραδιοφωνικό σταθμό. Πού να τη έλεγα, ναι, γεια σας. Από μια στάνη παίρνω τηλέφωνο και θέλω να ρωτήσω κάτι. Θα μου λέει δεν με παρατάτε, κύριε, και μου το κλείνε.
2: Μπορεί τώρα οποιοδήποτε από μια στάνη να παίρνει το υπουργείο.
0: Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να πάρει το Μαξίμου, είναι σε ποστάνη. Να, αυτά είναι τα εγκλήματα που κάνουν, φίλε, κατάλαβες. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Αυτά είναι τα εγκλήματα. Και νιώθει μετά ο πολίτης ότι σου λέει, αν παίρνουν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό και δεν τους δίνουν σημασία, άντε να πάρω εγώ. Αυτά είναι τα εγκλήματα, αδερφέ μου, τα μεγάλα. Και έτσι χάνει την μπάλα. Όταν χάνει τη βάση, γιατί άμα απομακρύνεσαι από τη βάση, σε τρώει η μαρμάγκα. Καλημέρα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. 6 λεπτά μετά από τις 10 αυτό ήταν η Νάνση, ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, ο Παναγής και ο Νίκος. Ραντεβού αύριο το πρωί.
1: Άντε να πούμε.
0: Απογοήτευση.
1: Άντε,
0: απογοήτευση.
1: Τώρα, απογοήτευση.
0: Ναι, μπράβο. Σφαίρα.
12: 96,6. Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
13: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια
11: εταιρεία υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
13: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
14: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
15: Και κάμπολο.
14: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
16: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
17: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
18: Ποτέ.
17: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
19: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
20: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
19: Και η νομική προστασία?
20: Προστασία, αλλά νομική.
19: Και η απαλλαγή?
20: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
19: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
20: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
21: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψη, φίλε.
2: Γυναικείο τρόπο σκέψη.
1: Βέβαια.
2: Τι εννοεί?
1: Τίποτα.
3: Σωστό.
4: Ναι.
0: 6 με 7, 8,
5: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
9: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
10: Θέλετε να έχετε αυτό? Ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
11: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
12: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
13: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
14: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.

0: Ανόγετο να διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: Το καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησής σου. Στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
8: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο, λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Αργά.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Καλησπέρα, λέω μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα λέει από εθνική είμαστε. Ναι, λέω έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εξήντα 6 με 10.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πανιζωγράφησες.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: Βραδιά νικητών 2026.
4: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
3: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24690.
3: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ζήγιο Τιούνικ, Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Ρεβλιμέντ Ζήγιο Τιούνικ. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
8: Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
11: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: καλύτερη μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
2: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης.
1: Πάστας.
0: 6 με 7,
3: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. 96,6.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνο.
2: Το καλοκαίρι σου, η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
6: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
7: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγελματικά. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.

Καλησπέρα 96,6.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα.
1: Breaking news. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έμφυα.
3: Καταπληκτικό.
1: Πολύ καλό.
3: Γελάς και μόνος σου.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με Ζώνος 37, Πάτρα.
6: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
7: Τι είναι αυτό?
6: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
7: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
6: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
7: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
2: mm-hmm,
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
14: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
15: Βραδιά νικητών 2026.
16: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ σπόρο.

0: χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Κοριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: ΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco!

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τώρα θα σας πω ένα περιστατικό σε μια κηδεία που έγινε, αλλά.
2: Ένα θεό.
1: Ήταν στην κηδεία μου, εκεί ο ιερέας.
3: Ναι.
1: Και ρωτάει τη Χίρα, θα τον φιλήσεις πριν τον βάλουμε μέσα. Και λέει η Χίρα, αυτό έλεγε πάντα και ο Εκλειπών.
3: Ναι.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimin ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimin ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
5: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Βραδιά νικητών 2026.
8: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.

0: από τα ψηλά Λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα χτενίζομαι με χτένα.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavre. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429-105.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξία παγωτό καϊμάκι στρατσιατέλα 1 λίτρου μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
10: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420 042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Άκου και κολύμπα.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Κολυμπάς μαζί του.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόδρομος στη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Ναι, ήρθε η Γρηγόρη, επίσκεψε η πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει για όσο με θέλετε. Και της απαντάω. Καλά, ούτε ένα καφέ, δεν θα πιείς.
0: Έξι με 7, 8,
2: 9, 10.
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
6: Βραδιά νικητών 2026.
7: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά,
1: φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Σφαίρα 96,6.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlimit Easy Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
1: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
0: Κουνάβης.
1: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ, μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλοπλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
4: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
5: Βασίλη μου,
6: θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω το πρόβλημα τώρα εδώ.
2: Τι να λέω.
3: Έχεις πάρει σκύλι.
1: Πήραν, παιδιά μου το, κάτσε ρε. Είναι ένα κουτάβι, ένα κόλλι, το βρήκα σε ένα, τέλος πάντων, ένα ψηλό παρατημένο ρε παιδί μου, κουταβάκι και το μάζεψα. Και πρέπει να του κάνω τώρα εμβόλια, ιστορίες και να δω τι θα το κάνω κιόλας, γιατί μάλλον δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Έχει ένα θέμα κινητικό με το πίσω το πόδι, δεν το, είναι μαγκωμένο.
3: Πού θα το πάει.
1: Τουλάχιστον του βρήκα όνομα.
4: Τι όνομα.
1: Φλάση.
0: Το πιο διάσημο κόλλι του κόσμου επιστρέφει.
3: Το τι είχες βρει και ήχο. Δεν τον αντέχω.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610-209-209.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
7: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

96,6.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Συγγνώμη.
2: Μάλιστα.
1: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
2: Ναι.
1: Α, το έχετε, ε?
2: Ναι.
1: Να σας πω, σε μπλε?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Και σε κίτρινο?
2: Ναι.
1: Φοβερό. Σε μαύρο?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Κοίτα να δεις σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ. Ποτέ. Ένα άρωμα που επέλεξε από το Larome Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο Larome Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
3: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαριγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Pantene Shampoo, Always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης. El Greco.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα, τηλέφωνο 26 10 328 150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
9: Κδάπ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. Κδάπ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
10: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
11: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
12: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: 96,6. Yeah. Στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Σφαίρα 102,2.
2: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Εδώ παρεούλα και σήμερα, σήμερα τεταρτούλα, πάει εβδομαδούλα. Εγώ έχω πει ότι τις τελευταίες Τετάρτες νιώθω ότι πάω από Τετάρτη σε Τετάρτη. Ίσως γιατί η Τετάρτη είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να συνειδητοποιείς ότι άμα έχεις ζωντανή την ελπίδα και άμα είσαι ένας άνθρωπος που λατρεύεις να κάνεις όνειρα, ας πούμε για το Σαββατοκύριακο, είναι μια πολύ ωραία μέρα για να ξεκινήσει όλο αυτό να παίρνει μορφή. Η Δευτέρα και η Τρίτη είναι μια προετοιμασία, ενώ από την Τετάρτη ξεκινάς, μπαίνεις στην ενεργό δράση, δηλαδή κάνεις τις επιβεβαιώσεις, τσεκάρεις λίγο καλύτερα τον καιρό. Σήμερα ο καιρός μας τρέλανε. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν το είχα καθόλου στο μυαλό μου, να ξέρετε. Κάποιος μου είπε χτες ότι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, την οποία την νιώσαμε, αλλά από την άλλη για βροχές και χαλαζοπτώσεις και καταιγίδες και όλα αυτά που συνέβησαν σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα από το μεσημέρι σήμερα, δεν το είχα καθόλου κατά νου. Όταν λέμε καθόλου, καθόλου, τέλος πάντων, ελπίζω να ταλαιπωρηθήκατε καθόλου. Αυτό ελπίζω. Εγώ από την άλλη δεν θα σας ταλαιπωρήσω, σας το υπόσχομαι. Μέχρι και τις 11 θα βάλω τα δυνατά μου. Έχω και Love and Rose στην παρέα, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Οπότε και ψυχολογία έχουμε και μαγεία έχουμε και υπέροχα προϊόντα για να γινόμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά της Love and Rose. Και τι άλλο θέλετε. Ράνια Κωστάκη, αυτή είμαι εγώ. Και μέχρι την ώρα που γνωρίζετε, τις επόμενες 3 ώρες δηλαδή, είμαστε εδώ παρεούλα. Καλή διασκέδαση, καλή απόλαυση και μην μου αγχώνεστε για τίποτα, θα πάνε όλα τέλεια θα πάνε.

Εντάξει, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το λατρεύω, λατρεύω το ουράνιο τόξο, λατρεύω τα χρώματα. Τώρα το καλοκαίρι από μαγιό, παρεό, σαγιονάρες, ρούχα, φορέματα, ό,τι υπάρχει με χρώμα και έντονο χρώμα μου φτιάχνει τη διάθεση, παιδιά. Και εγώ συνειδητοποίηση, θα μου πεις τώρα, το χειμώνα που θέλω έτσι πιο σκούρες αποχρώσεις, τις ημέρες που μπορεί να φάω καμιά φλασιά, καμιά αναλαμπή και να φορέσω κάτι έτσι λίγο πιο ζωντανό, πιο καλοκαιρινό να το πω, έχω και άλλη διάθεση ρε παιδιά, οπότε λέω να το αλλάξω αυτό. Δηλαδή και το χειμώνα να φοράω πάρα πολύ χρώμα. Από την άλλη στο σπίτι μου, αν μπεις, υπάρχουν περιοχές και γωνιές που πραγματικά επικρατεί ένα χάος, ενώ όσον αφορά τα χρώματα και κάτι συνδυασμοί μοβ με πορτοκαλί, καφέ με πορτοκαλί. Γενικά το πορτοκαλί τώρα τελευταία για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ. Το κροκί. Από την άλλη αυτό το χρώμα που είναι πάρα πολύ τώρα έτσι, γίνεται πολύ τόρος, η τερακότα στις αποχρώσεις της από ανοιχτό μέχρι πολύ σκούρο. Γενικά όλα αυτά ή αυτό το, πώς το λένε, το ενοπνευματί, οτιδήποτε έτσι σε παραπέμπει σε Μαρόκο, μου είχαν φέρει πριν πάρα πολύ χρόνο ένα... πριν πάρα πολλά χρόνια, συγγνώμη, μου είχαν φέρει ένα βιβλίο, ένα coffee table book, coffee book, συγγνώμη, τι είπα, coffee table, τα έχω χάσει. Ένα coffee book, έτσι νομίζω λέγονται, αυτά που τα βάζεις πάνω στα τραπέζια, στο τραπέζι του σαλονιού, αν τα λέω σωστά, έτσι, πολύ μεγάλο σε διαστάσεις και ήταν όλο το στυλ του Μαρόκου. Δεν καταλαβαίνετε τι είχα πάθει τότε. Ξαφνικά αποφάσισα να βάψω το σπίτι μου κάθε δωμάτιο διαφορετικό, ενώ σε χρώματα, διαδρόμους, ο ένας από τη μία πλευρά άλλο χρώμα, ο άλλος άλλο χρώμα. Έφτασα να έχω 16 αποχρώσεις μέσα στο ίδιο μου το σπίτι, το οποίο ήταν στην Αθήνα 70 τετραγωνικά. Μέχρι και τα ταβάνια είχαν άλλο χρώμα. Αυτό κράτησε περίπου μια πενταετία. Μετά έπαθα τριαλαλή τριαλαλό και το έφερα όλο σε μια ταβάνι, τύχη, δεξιά, αριστερά, ίδια απόχρωση. Ένα τισά μου, έτσι πολύ ζεστό αλλά πολύ ιδιαίτερο και πολύ να σε ηρεμεί. Και έκτοτε επέλεξα, όπως σου είπα, γωνιές όπου έχω βάλει να γίνεται έτσι ένας χαμούλης με τα χρώματα. Όλο αυτό να ξέρεις ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία και τα χρώματα που φοράμε στα ρούχα. Ακόμα λέει και ένα ρολόι, αν το λουράκι του είναι χρωματιστό, μπορεί βλέποντάς το κάθε μέρα που το φοράς στο χέρι σου να σου προκαλεί όμορφα συναισθήματα. Ή ας πούμε αν φοράς διάφορα έτσι βραχιολάκια και τώρα το καλοκαίρι επιλέγεις και χρωματιστά σχοινάκια, όλα αυτά, οι πετρούλες ή γενικά αξεσουάρ πάνω στα βραχιόλια, να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ... Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτά είναι λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά. Μέχρι και το χρώμα, λέει, στα νύχια εμείς οι γυναίκες που τα βάφουμε. Εγώ από την άλλη τώρα περνάω μια περίοδο που λατρεύω το κομμάτι του μανικιού να είναι εντελώς φυσικό, περιποιημένο, γιατί κάπου κουράστηκα, κάπου είπα όπα. Οπότε εκεί δεν πειράζω. Αλλά αξεσουάρ, βραχιόλια, ρολόι, ρούχα, σαγιονάρες, παπούτσια, γενικά οτιδήποτε φοράς να έχουν χρώμα, ναι ρε παιδιά, μου φτιάχνει τη διάθεση. Και σε μια μέρα σήμερα κιόλας που ήταν μουντή από το μεσημέρι και μετά, έγινε χαμός. Αν με έβλεπε σήμερα θα νόμιζες ότι ήμουν τσίρκο Μεντράνο κανονικότατα. Λοιπόν, έλα να σε φτιάξω λίγο, έλα λίγο να σε ταξιδέψω. Πού θες να σε πάω? Θες να σε πάω σήμερα προορισμό, κάτσε να διαλέξω. Βασικά με την Hellenic Seaways Pass, ξέρεις που πας, θα στα ξαναθυμίσω έτσι για να τα εμπεδώσεις καλύτερα. Κάνεις εξορμήσεις μαγικές από Πειραιά για Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες, με αέρο high speed της Hellenic Seaways και με έκπτωση, πρόσεξε, 20% στα εισιτήρια επιστροφής. Εγώ λέω να σε ταξιδέψω σήμερα που είναι Τετάρτη, να πάμε στον Πόρο.
Θέλεις δύο εισιτήρια με επιστροφή ακτοπολογικά για δύο άτομα μετεπιστροφής, για κάποιον από εσάς να πάει στον πόρο να περάσει μαγικά, εντελώς δωρεάν, με πολύ αγάπη από την Hellenic Seaways. Οπότε το ταξίδι εννοείται ότι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. Τώρα σου λέω καθημερινά δρομολόγια, πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια. Στείλε μου μήνυμα τώρα. Γράψε τη λέξη, τη σου είπα, πόρος. Εκεί θα πάμε. Το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102 2. Ένα θα σου πω. Τα συγκεκριμένα, τα αέρο high speed της Hellenic Seaways είναι υπερλούξ. Είναι ό,τι καλύτερο. Και πάω κόντρα λίγο για να καταλάβεις τη διαφορά με ένα τραγούδι που είπε ο Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα που κάναμε μαζί του. Ένα καράβι παλιό σε πιο κάραβο που δεν έχει καμία σχέση με το αέρο high speed. Αλλά έτσι για να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε τη διαφορά. Πάμε ρε παιδιά, τι ωραία που το είπε ο Δήμος. Τι ωραία ενορχήστρωση που έκανε. Δηλαδή τι μαγική είναι αυτή όλη η ατμόσφαιρα.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

κάτι δεν μπορώ, το έχω πει πολλές φορές, είναι το κουτσομπολιό. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις ζωές των άλλων ανθρώπων και δεν κοιτάνε να κάνουν κάτι σπουδαίο στη δική τους ζωή, και άντε να καταλάβω ότι μπορεί να περνάς μια φάση που, επειδή ακριβώς δεν θέλεις να ασχοληθείς με τα δικά σου, να ασχολείσαι με τον άλλον. Αλλά να λες αλήθειες για τους άλλους, μην λες πράγματα που απλά τα άκουσες και τα μεταφέρεις και μετά βάζεις και κάτι από σένα, λίγη περισσότερη σάλτσα. Έχουμε πει πολλές φορές, βασικά δεν το έχω πει εγώ, ούτε εσύ, το πω ο Σοκράτης, αλλά νομίζω ότι πολύ το σκεφτήκαμε και το σκεφτόμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Είπε λοιπόν ο Σοκράτης ότι τα δυνατά μυαλά συζητούν ιδέες, τα μέτρια γεγονότα και τα αδύναμα άλλους ανθρώπους. Και επειδή σε αυτή τη ζωή μπορεί να έχουμε υπάρξει αδύναμοι, μπορεί να έχουμε υπάρξει μέτροι, και κάποιες άλλες φορές να τα έχουμε αγνοήσει όλα αυτά και να έχουμε πάει σε κάτι πολύ δυνατό, σε ένα δυνατό τρόπο σκέψης, εγώ θα ήθελα κάθε φορά που νιώθεις έτσι λίγο πιο ευάλωτος, πιο αδύναμος, πιο μέτριος, πιο λίγος, γιατί μπορεί να σου έχει συμβεί το οτιδήποτε, να επιστρέψεις αυτό το δυναμικό πλάσμα που ξέρεις ότι μπορείς να είσαι και να μεγαλουργήσεις. Να μην φοβάσαι και πίστεψέ μου ότι όταν θα ακούσεις και θα γνωρίσεις πραγματικά εσένα και θα ακούσεις εσένα, τότε θα αρχίσουν τα ωραία για τη ζωή σου αλλά και για τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου. Λοιπόν, πήγε τρεις, τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαριάννα Παπαμακαρίου, στην παρέα που κάναμε μαζί της, και μου το έχετε σχολιάσει πάρα πολύ. Ενώ πολύ ωραία λόγια, πολύ ωραία σχόλια, πολύ ωραία η εκπομπή, και την ευχαριστώ για ακόμα μια φορά τη Μαριάννα μας, που εννοείται ότι θα ξανασυναντηθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπείτε και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να δείτε και την εκπομπή, αν καταφέρετε και την απολαύσετε ολόκληρη. Πραγματικά πιστεύω ότι θα γίνει μία από τις αγαπημένες σας. Η ΔΕΗ εννοείται που πάντα παρέα ζούμε μεγάλες στιγμές, και το θέμα μου είναι ότι κάθε φορά, παιδιά, που είναι να ετοιμάσω, όπως και τώρα ετοιμάζουμε την εκπομπή με τη Ρία, έχω πάρα πολύ έτσι όρεξη, το χαίρομαι και το απολαμβάνω πάρα πολύ που μπαίνουμε στη διαδικασία να βρούμε τραγούδια. Τώρα

συγκεκριμένα που είναι να ετοιμάσουμε την εκπομπή και να γυριστεί και στον κουρσάρο μας, που είμαι σε μια διαδικασία να φτιάχνω το σκηνικό για να την υποδεχτώ και να το απολαύσετε κι εσείς δίπλα στη θάλασσα, καλοκαιρινή βραδιά, να έχει όλη αυτή την ατμόσφαιρα την καλοκαιρινή, να ξέρετε ότι δεν έχω καλύτερο. Δηλαδή, ζω για αυτές τις στιγμές. Να μπείτε λοιπόν στο site του Σφαίρα, εκεί να δηλώσετε συμμετοχή αν θέλετε να είστε σε αυτό το επεισόδιο, το καλοκαιρινό επεισόδιο μαζί μας. Οπότε με μεγάλη χαρά ανυπομονώ να τα πούμε και από κοντά. Με την ενέργεια, ξαναλέω, πάντα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που τώρα, με το ΔΕΗ Fiber, να τα πω όλα ολοκληρωμένα, που μπορείς να απολαμβάνεις εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, έχει έρθει και έχει προσθέσει την υπηρεσία της σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr/fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Ποιος τη χάρη σου. Πάμε τώρα το τραγούδι που υποσχέθηκα να το απολαύσουμε έτσι δυνατά, γιατί αυτή η φωνή ακούγεται δυνατά και σε πιάνει ένα τριχύλα, σε πιάνει.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι?
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε ένα
4: καναρίνι. Τσιου, τσιου.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
9: Και νιώθω.
8: Και καλή διασκέδαση.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Ζέστη, υδρώτας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte.

0: καρδιοπάθειας, συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Η Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογία.

0: κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
1: Τι τζέλι τζέλι που τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Τι τζέλι τζέλι που τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
9: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
8: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολυτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολύτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 102,2.

Ωραία, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Η καρδιά μόνιμα πηγαίνει κόντρα στο νου. Και όποιος την ακολουθεί την καρδιά πρέπει να έχει και γερά νεύρα και γερά κότσια. Εγώ θα σου πω, οτιδήποτε σου σπάει τα νεύρα, να πηγαίνεις κόντρα σε αυτό. Εντάξει. Δηλαδή, εγώ ας πούμε πηγαίνω κόντρα πάρα πολλές φορές σε αυτό το format ζωής, θα το πω, που ουσιαστικά θέλει, απαιτεί από εμένα και από τον οποιονδήποτε να είναι όλα στην εντέλεια και να μην υπάρχει καμία τέλεια. Δεν μπορώ, παιδιά, εγώ με την τελειότητα τη βαριέμαι, άσε που από ένα σημείο και μετά μου φαίνεται και πάρα πολύ φτιαχτή η τελειότητα. Δηλαδή ότι δεν έχουμε, ας πούμε, λες και δεν έχουμε άλλα πράγματα σοβαρά με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και να νοιαστούμε, και μας μένει χρόνος για να είναι όλα στην εντέλεια. Δεν θα πάθεις κάτι, αν και κάτι είναι στραβό, αν και κάτι από αυτά τα οποία σε περιτριγυρίζουν δεν είναι άψογο. Ξαναλέω, η τελειότητα είναι βαρετή από ένα σημείο και μετά. Μπορεί να την κυνηγάς και στην αρχή μέχρι να την κατακτήσεις, να νιώθεις τρομερά δημιουργικός και να έχεις αυτή την αγωνία και τη λαχτάρα για να πάνε όλα υπέροχα. Άλλο το να πάνε όλα υπέροχα και άλλο να είναι όλα τέλεια και αψεγάδιαστα και να ξεχνάς ότι το πιο σημαντικό είναι να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό σε ό,τι και αν κάνεις. Εγώ αυτό θα πω για να κλείσω λίγο την κουβέντα περί τελειότητας. Άλλωστε τα έχουν πει, όπως είπαμε, και άλλοι σπουδαίοι άνθρωποι χρόνια πριν, πολλά άπειρα χρόνια πριν. Εγώ αυτό το οποίο θα σου πω τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, είναι: υπερβολές, μη μου λες πως μ' αγαπάς. Δεν με γελάς, παραμύθια μη πουλάς.

0: Ερντογάν.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
0: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί στο ρε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης, σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαρηγοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι τόποι ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

0: Productions.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
0: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: Άστα καλά.
1: Είσαι στη ζωή μου ουρανός. Το είπε ο καλλιτέχνης και το είπε ο Πέτρος Ιακωβίδης πάρα πολύ ωραία στην παρέα που κάναμε μαζί του. Έχεις βρει δηλαδή τι, τον άνθρωπό σου, εγώ δεν θα πω το άλλο σου μισό. Μου έχει ξεφύγει αρκετές φορές να πω αυτή την ατάκα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μισό και άλλο μισό και ολοκληρωνόμαστε. Ο καθένας είναι διαφορετικός, απλά έρχονται και κουμπώνουν κάποια πράγματα που μας λείπουν, που τα έχουμε ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και ελπίζω και εύχομαι αυτόν τον άνθρωπο που έχεις εντοπίσει ότι είναι ο άνθρωπός σου, να αρχίζει έτσι η ζωή σου να μπαίνει σε μια άλλη διάσταση ηρεμία, συντροφικότητας, να πάρεις τα πάνω σου. Καταλαβαίνω ότι η σύνδεση που μπορεί να έχεις με αυτόν τον άνθρωπο, ότι είναι μοναδική και έχει ξεπεράσει, ας πούμε, ενδεχομένως άλλες σχέσεις του παρελθόντος, αλλά το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις για μένα, ενώ όταν νιώθεις ότι πάει καλά αυτό το οποίο έχεις ξεκινήσει, έχεις συναντήσει και σκέφτεσαι να ξεκινήσεις κάτι μαζί του, μαζί της, να νιώθεις ασφάλεια, να είσαι πραγματικά ο εαυτός σου, χωρίς να φοβάσαι αν αυτό που θα πεις θα το κριτικάρει, αν αυτό το οποίο σκέφτεσαι να το πω, να μην το πω, κατάλαβες, αν είσαι ο εαυτός δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και για να το κλείσω το θέμα, να το πάω και λίγο έτσι πιο επιστημονικά, να το προσεγγίσω λίγο πιο ψυχολογικά. Η έννοια του άλλου μισού δεν σημαίνει ότι είσαι ατελής χωρίς τον άλλον, αλλά ότι δύο ολοκληρωμένοι άνθρωποι επιλέγουν να πορευτούν μαζί πολλαπλασιάζοντας τη χαρά τους. Εντάξει, πολύ ωραία. Και τι χρειάζεται και πέρα από το να είσαι εαυτό σου? Να σέβεσαι. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα από το σεβασμό που ουσιαστικά πρέπει να δείχνουμε ένας για τον άλλον, και όχι μόνο στις σχέσεις τις ερωτικές, σε όλες τις σχέσεις, φιλικές, επαγγελματικές, ακόμα και αν δεν υπάρχει καμία σχέση με έναν άνθρωπο που συναντάς, δεν το ξέρεις, δεν είναι για σένα παντελώς άγνωστος και άσχετος, εννοείται ότι οφείλεις να τον σέβεσαι. Και πολλές φορές οι άνθρωποι κρινόμαστε από το πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτούς και που δεν τους γνωρίζουμε και δεν υπάρχει καμία σχέση και όφελος. Εκεί αποδεικνύει το πραγματικός χαρακτήρας. Τώρα όσον αφορά την ταπεινότητα, που είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθούμε και μαζί της, είναι και αυτή απαραίτητη. Και μη σου πω, ίσως και πιο απαραίτητη από όλα τα άλλα που έχω πει μέχρι ώρας. Εντάξει, τι θέλω εγώ με σένα? Είδες τώρα πως το αλλάζω το έργο? Γιώργος Σαμπάνης έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σφαίρα 102,2. Έρχεται και ένας Νίκος Απέργης. Έρχεται και ένα τραγούδι το οποίο είπε, παιδιά, στην παρέλα ένα ζευγαρά. Έχει τίτλο «Μοίρα μου έγινες». Αυτό το τραγούδι, κάτσε λίγο τώρα γιατί πρέπει να τα πω σωστά, μην πω καμιά μπούρδα. «Μοίρα μου έγινες» είναι τραγούδι της Ανδριάννα Μπάμπαλη. Πρέπει να ήταν εκεί στις αρχές του 2000. Αν κάποιος γνωρίζει να μου στείλει μήνυμα στο Viber 693-610-1022. Αυτό το τραγούδι σίγουρα θυμάμαι ότι το έχει επιμεληθεί ο Κώστας Λιβαδάς. Στίχους και μουσική, νομίζω κάτι έχει και η Ανδριάννα, είναι όλα του Κώστα Λιβαδά. Η Ανδριάννα ήταν μόνο στην ερμηνεία. Παιδιά, αν κάποιος ξέρει να μας βοηθήσει εδώ πέρα, γιατί αυτό το τραγούδι, εκτός του ότι έχει συγκλονιστικά λόγια και θέλω να τα προσέξετε, μένω εκεί που ο ήλιος δεν περνάει και ούτε φεγγάρι πιάνει, τον άγριο πόθο τραγουδάει όποια αγαπάει και χάνει. Και όσο μου φεύγεις μακριά, τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει, σαν τη θάλασσα στα βράχια με ρίχνει. Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά. Όταν φεύγει ο άλλος μακριά, εσύ γίνεσαι κομμάτια, γίνεσαι, εκεί καταλήγουμε.

δύο μέρες για τη μεγάλη κλήρωση. Ποιος θα κάνει δικό του το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση?

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

θυμάται ο καθρέφτη. Θα τον σπάζω εγώ αυτόν τον καθρέφτη. Καθρεφτάκι. Με σηκωμένο το χέρι μπροστά στο πρόσωπο του άλλου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Είναι η φάση τύπου μίλα μου. Ναι, μίλα μου τώρα εσύ. Αλλά εγώ είμαι πολύ ανώτερη, ανώτερό σου. Για να μου μιλήσεις κατά πρόσωπο, ήταν η μία η πλευρά, δηλαδή της υπεροψίας, την οποία εγώ δεν τη θέλω, δεν το έκανα γι' αυτό. Αλλά αν κάποιος μου μιλούσε άσχημα ή μπορεί να έλεγε κάτι το οποίο δεν ήταν ωραίο, του έκανα καθρεφτάκι για να γυρίσει σε αυτόν. Εγώ αυτή την έννοια είχα. Επίσης το σταυρουδάκι. Το σταυρουδάκι το κάνατε εσείς? Σταυρώνεις τα δάχτυλα και με το που το κάνεις, δηλαδή αν το φώναζες και το έλεγες και πάρα πολύ γρήγορα, τη στιγμή που ουσιαστικά κάποιος μπορεί να σου να σε έβριζε ή να σε κορόιδευε, πάλι η ενέργεια της πράξης αυτής, της δικής του, γυρνούσε στον εαυτό του. Και εσύ τι έκανες? Είχες εκείνη την ώρα μία αόρατη ασπίδα προστασίας που δεν άφηνε να περάσει τίποτα. Ό,τι και να σου λέγανε, γιατί ήταν το σταυρουδάκι. Ο σταυρός μας προστατεύει ούτως ή άλλως. Κατάλαβες? Βέβαια, κάποιοι ήταν πολύ εκνευρισμένοι, σε πιάνανε και προσπαθούσαν να σου λύσουν με το ζόρι, να σου ξεσταυρώσουν τα δάχτυλα. Δηλαδή, εντάξει. Okay. Ατάκησε και πράγματα που κάναμε όταν ήμασταν μικρά παιδιά. Πάρα πολλά πω από τώρα, αν καθίσω δηλαδή και σκεφτώ, ιδίως το καλοκαίρι. Καλά, το καλοκαίρι ήταν γρανίτες. Ναι, κάναμε γρανίτες από έναν αναψυκτικό αγαπημένο. Μπουγέλο με νεροπόμπες και λάστιχο, εννοείται. Μετρούσαμε ποιος έτρωγε περισσότερα παγωτά. Εννοείται, κυκλοφορούσαμε μόνο με το βρακάκι μας. Μην μου πεις τώρα ότι δεν το έκανες, εγώ ακόμα και τώρα το κάνω. Δεν ξέρω, έχω μια τρέλα με αυτό το πράγμα. Και κάναμε κοτσιδάκια με κλωστές που παίρναμε εκεί, πολύχρωμες κλωστές. Και λίγο πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι, έτσι για να προλάβουμε και τελευταίες μέρες στο σχολείο, εννοείται ότι κοιμόμασταν στο πάτωμα με τα ξαδέρφια, με φίλους. Τι κάναμε? Στρώναμε σεντόνι, κουβέρτα ή πάπλωμα, ξανά σεντόνι. Και εκεί ουσιαστικά δεν καταλαβαίναμε τότε ούτε πονίσω το κορμί μας. Τώρα διαμαρτυρόμαστε με τα στρώματα, με αυτά. Τέλος πάντων, πολύ ωραία πράγματα. Λακκούβες στην άμμο, εννοείται. Και θάβομαι ένας τον άλλον μέσα στην άμμο. Αυτό με τις πέτρες, παιδιά, με τα σπάνια, τα χρώματα και τα γυαλιά που βρίσκαμε, που τα είχε φάει η Αλμύρα, ήταν το καλύτερό μου. Εννοείται ότι ό,τι περιοδικό κυκλοφορούσε το παίρναμε. Σούπερ Κατερίνα, Κατερίνα, Κοσμοπόλιταν, άσε τώρα. Είχαμε τρέλα. Επαναλήψεις στην τηλεόραση τις βλέπαμε με τρέλα και γενικά νομίζω δεν ασχολούμαστε καθόλου με το κινητό, δεν υπήρχε κινητό, οπότε το λέω για να τα ακούνε λίγο οι νεότεροι φίλοι μας. Εντάξει, εννοείται ότι κάναμε τατουάζ από αυτά που είχαν σε κάποιες τσίχλες που περνούσε από πάνω με νερό. Και άλλο έτσι κάτι, σας έρχεται κάτι άλλο? Εγώ τώρα μου ήρθαν μερικά πράγματα, τα είχα σημειώσει και τις προάλλες, παιδάκι μου. Τέλος πάντων, 6936101022 το Viber του Σφαίρα. Εκεί μου στέλνετε και μηνύματα με τη λέξη πόρος, ονοματεπώνυμο, για να διεκδικήσετε τα 2 οκτοπλοϊκά μετεπιστροφής για τον πόρο με αέρο high speed από την Hellenic Seaways. Εντελώς δωρεάν μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μην ξεχνιέστε, 2 εισιτήρια μετεπιστροφής. Θα πάτε και γυρίσετε. Εντελώς δωρεάν. Με το που θα μπείτε μέσα θα φτάσετε. Μπαμ μπαμ. Λοιπόν, και έβαλα για σένα πλάτη στην αγάπη και εσύ ήσουν μια πάτη. Κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε, σίγουρα θα ακούμε αυτά που μας αρέσουν και εσύ είναι τα ίδια κάθε μέρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: να χάσει κιλά.
1: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
4: Ναι, αυτό είναι το πιο.
1: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
2: Ναι.
1: Γελάτε,
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
0: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
6: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
2: Λάμπι!
1: Στις 18 Ιουνίου.
3: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
4: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
1: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
3: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
5: Εγώ πάντα ακούω.
3: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
1: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
6: Χαρά στο πόντσο.
1: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
7: Κυρία αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Πω, πω, πω. Άρε το γι...

0: Αρεμάχημο το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Ο Γιώργος Αμπα...

0: τον Γιώργο Σαμπάνη στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ την Δευτέρα 22 Ιουνίου. Προλάβετε τα τελευταία εισιτήρια. Προπόληση στο more.com.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια.

πολλές φορές πιάνω και εγώ τον εαυτό μου, προσπαθώ να εξηγήσω κάτι, το φέρνω από εδώ, το φέρνω από εκεί, βλέπω ότι δεν καταλαβαίνει η άλλη πλευρά, προσπαθώ λίγο να εντρυφήσω περισσότερο και στο τέλος, ξέρεις, τη συνειδητοποιώ ότι έχω χάσει πάρα πολύ χρόνο, γιατί άμα είναι να υποφέρω εγώ για να καταλάβεις εσύ, δεν είναι επικοινωνία αυτό. Άστο ρε παιδάκι, πάμε παρακάτω. Δηλαδή τουλάχιστον επιλέγουμε αυτά τα οποία μπορούμε να καταλάβει ένας τον άλλον. Ξέρεις, πολλές φορές πλάθουμε έτσι μέσα στο κεφάλι μας κάποια σενάρια και έχουμε την απέτηση να σκέφτονται οι άνθρωποι που σκεφτόμαστε, ακόμα και οι πολύ δικοί μας, και περνάνε τα χρόνια και λες, τώρα κοίτα να δεις, δεν μπορώ να κάνω μια κουβέντα όπως τη φαντάζομαι με τον άνθρωπό μου, και συνειδητοποιείς ξαφνικά ότι δεν ταιριάζεις, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν επικοινωνείς. Και πώς γίνεται τώρα με αυτόν τον άνθρωπο που πριν χρόνια έχεις ξεκινήσει με τόσο ενθουσιασμό και λες, που είναι το ότι καλύτερο μου έχει συμβεί και τα λέμε όλα και δεν ντρεπόμαστε και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι σχετικά απλό. Νομίζω ότι επαναπαυόμαστε από ένα σημείο και μετά, και αντί κάποια πράγματα να τα εξελίξουμε στο κομμάτι της επικοινωνίας, επειδή συναισθηματικά δενόμαστε και συνηθίζουμε ένας τον άλλον, όλο το υπόλοιπο κομμάτι, το πιο βαθιστόχαστο να πω, το αφήνουμε στο έλεος. Τέλος πάντων, τι με έπιασε πάλι. Είναι η ώρα τέτοια, περιεργή. Αν είσαι η μεγάλη αγάπη, κάτσε εδώ. Να σε περιποιηθώ, να σε φροντίσω. Να σου φτιάξω το χώρο σου. Να πάρεις το χρόνο σου. Να κάνεις ό,τι θέλεις και ό,τι νιώθεις καλά. Και να μην ανησυχείς για τίποτα. Και να μην ανησυχώ κι εγώ, έτσι. Έτσι είναι οι μεγάλες οι αγάπες. Σου δίνουν ελευθερία να κάνεις ό,τι πραγματικά θέλεις, χωρίς να αγχώνεσαι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: πώς να κοιμηθώ. Σου πω εγώ τώρα πώς θα κοιμηθείς. Μην στεναχωριέσαι. Ας το πάνω μου. Ενώ ένας πολύ καλός τρόπος για να κοιμηθείς χωρίς να βασανιστείς, να προβληματιστεί το υποσυνείδητό σου με την καλή την έννοια. Εντάξει. Γιατί το βιβλίο το οποίο θα σε βάλω να διαβάσεις και αναφέρομαι στον καθρέφτη πριν κοιμηθείς, ένα βιβλίο το οποίο σε φέρνει αντιμέτωπο με αλήθειες που τις έχεις ανάγκη, αφιλτράριστες, γιατί έχουμε πήξει, μπουχτίσει στο φίλτρο και στην επεξεργασία. Σε παρακαλώ τώρα. Και στέκομαι σε μία λέξη που είναι πάρα πολύ πολύ σημαντική. Εντάξει, σημαντική γιατί κάνουμε όνειρα, θέλουμε γενικά να υπάρχει εξέλιξη στη ζωή μας. Η εξέλιξη λοιπόν, πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία, να ξέρεις, είναι με τον χτεσινό σου εαυτό. Για να εξελιχθείς πρέπει να κοιτάξεις τι έκανες και τι θες να κάνεις. Τι ωραία που τα λέει ο Χάρης ο Πολίτης στο βιβλίο του Καθρέφτης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρες σε όλα τα βιβλιοπωλεία και έγινε και best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Το πιεσές? Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό, όχι με τους άλλους. Και δεν είναι η εξέλιξη σύγκριση, εντάξει, με τους άλλους. Είναι σύγκριση με το χθεσινό σου εαυτό. Αυτά τα ωραία για να σε πάρει ο ύπνος. Γιατί όση ώρα θα σκέφτεσαι, θα μπεις λίγο σε αυτή τη διαδικασία. Θα σκεφτείς τι έκανες, θα ανανοριστείς, ρε παιδάκι μου. Και αυτό όλο θα δουλέψει υποσυνείδητα.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το έμαθε. Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με Οπτικά Γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά Γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν αποφάσετε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ξείτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: mm-hmm.
3: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Mm-hmm.
3: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
4: Mm-hmm.
3: Τώρα, με τον πόλεμο.
4: Mm-hmm.
3: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Αιγαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall, Γλάφκου 9.
1: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
2: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

θέλεις επιτυχίες. Ακού σφαίρα. Μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit ECU Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit ECU Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
7: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
5: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καυσαέρια εκεί.
1: Ναι,
0: θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
3: 6 με 7, 8,
4: 9,
3: 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
10: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
9: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
10: Τηλέφωνο 2610 525 352.
9: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΗ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμί και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΗ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
12: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ.

0: έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδημέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall. Γλάφκου 9.

0: μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Καλοκαίρι. Το καλοκαίρι σου.
1: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: τα ψηλά λόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά,
1: ρε φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.